0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello, how from here morning.

0: morning. Σοβαρός.
1: Γεια σας.
2: Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βόλαξε ο κύριος Κωνσταντίνος Παράμας, όχι να μην διαβάσω.
1: Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Βάλα τον Τσίπρα και κάνει ένα post για, για τις αλλαγές στην εκπαίδευση, το πρόγραμμα της Ελλάς στην εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω λίγο πρώτα από το στυλιστικό. Έχουν βάλει τον Τσίπρα με ένα μίζερο κοντόπου καμισάκι και καλά για να πιάσει την νεολαία. Το οποίο είναι, το φοράνε κάτι φασέι που πάνε στην Ικαρία και στη Φολέγανδρο και το βάλαν τώρα τον άνθρωπο ο οποίος διεκδικεί την Πρωθυπουργία να φορέσει αυτό το πουκάμισο. Ρε πάτε καλά. Λίγο, εντάξει, δεν έχετε μάθει την προηγούμενη θητεία. Εντάξει, ωραία, μην φοράς γραβάτα. Το καταλάβαμε, είσαι αντισυστημικός, να πούμε. Βάλε ένα πουκάμισο της προκοπής. Και λέει, ξεκινάει πολύ ωραία ο Τσίπρας και λέει, ρε παιδί μου, λέει να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, να αυξήσουμε τους μισθούς ντροπής, να αποκαταστήσουμε τους μισθούς ντροπής που δίνονται σε εκπαιδευτικούς και ειδικά σε αυτούς που είναι στις παραμεθόριες. Μέχρι εδώ καλά, καλά. Συμφωνούμε όλοι. Οι περισσότεροι συμφωνούμε. Να δοθούν περισσότερα λεφτά στους εκπαιδευτικούς, γιατί όντως κάνουν ένα πολύ σημαντικό επάγγελμα. Από τα σημαντικότερα στη χώρα. Κάνουν ένα λειτουργήμα. Αυτό πρέπει όντως να αμείβονται πολύ καλά. Και ειδικά οι άνθρωποι που πηγαίνουν στην παραμεθόριο και να μην έχουμε εικόνες όπως αυτού που πήγε στο Καστελόριζο και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό, γιατί δεν έχω δει φωτογραφίες. Ήταν, λέει, αχούρι το σπίτι. Αλλά ο Τσίπρας, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά, ο Τσίπρας τελειώνει λέγοντας να καταργήσουμε τις πανελλαδικές. Ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή, για το Θεό, να καταργήσουμε τις πανελλαδικές, λέει, γιατί, λέει, έχουν κάνει το Λύκειο προθάλαμο πανεπιστήμιο. Γιατί δηλαδή, αν καταργήσεις τις πανελλαδικές, δεν θα είναι προθάλαμος για να μπουν στο πανεπιστήμιο τα σχολεία? Ίσα-ίσα, αν καταργήσεις τις πανελλαδικές, το άγχος θα πάει και στην πρώτη Λυκείου και στη Δευτέρα, γιατί εκεί θα παίρνουν υποτίθεται βαθμούς. Αυτό το σύστημα, επειδή εσείς, και εσείς στην ίδια ηλικία είστε περίπου με εμένα, οι νεότεροι να ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, ότι το σύστημα αυτό, την κατάσταση των πανελλαδικών, και το λίγο κάπου εδώ γιατί σας κούρασα, έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή, κάποια φορά το είχαν κάνει, δεν θυμάμαι ποιος, έπαιρνες κάποιους πόντους στην πρώτη Λυκείου, κάποιους στη Δευτέρα, και έδινες μετά εξετάσεις και όλο αυτό πράγμα γινόταν ένα. Πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο? Για πες μας, εσύ Αλέξη, εσύ για πες μας που ξέρεις. Πώς θα μπαίνουν τα παιδιά χωρίς πανελλαδικές? Οι πανελλαδικές, αν είναι ένα πράγμα, αν υπάρχει στην Ελλάδα ένα πράγμα αξιόπιστο, ένα μόνο. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα έχει 800 πράγματα, παίζουν το πιο αξιόπιστο πράγμα που δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ κανένας. Είναι οι πανελλαδικές. Ένα σύστημα έχουμε, να το διαλύσουμε και αυτό, και μετά να πηγαίνουν τα παιδιά να γλύφουν τους καθηγητές, να τους βάλουν βαθμούς για να περάσουν στη σχολή. Μα τώρα δηλαδή πραγματικά πρωί-πρωί με μπριζώνεις.

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Έχει γίνει λίγο έτσι πατυρντή μεγάλο με την Λουπίτα Νιόγκο, την ηθοποιό που υποδίεται την ωραία Ελένη στον Όμηρο, στην Οδύσσια του Νόλαν. Έγινε η πρεμιέρα χθες και είχαν λέει λαμπερό cast, αποθεωτικά σχόλια, κινηματογραφική πανδεσία γράφουν οι κριτικοί, πάρα πολύ ωραίο το γράψανε. Η Ζεντάγια πήγε με αρχαιοελληνικό look στην πρεμιέρα, πόζαρε με λευκό μακρύ φόρεμα, μαντήλι στο κεφάλι και χρυσά σκουλαρίκια. Και υπάρχει διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου που καλεί σε μποϊκοτάζ τη ταινία. Καλά, μιλάμε, του έχει κάνει τρελή διαφήμιση. Αυτή η ταινία πριν ξεκινήσει έχει διαφημιστεί τόσο πολύ. Καλεί σε μποϊκοτάζ τη ταινία γιατί λέει τα γυρίσματά τη έγιναν στη Δυτική Σαχάρα. Και κάποιο θα ρωτήσει γιατί, πού είναι το πρόβλημα με τη Δυτική Σαχάρα. Γιατί εκεί υπάρχουν, λέει, υπάρχει ο λαός των Σαχράουι στην εδαφική καιρότητα της επικράτειά τους, τους οποίους εκμεταλλεύεται, λέει, παράνομα το Μαρόκο. Η Δυτική Σαχάρα είναι πρώην Ισπανική απικία μέχρι το 1975. Θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τον ΟΗΕ. Και πήγε εκεί ο Νόλαν και το γύρισε. Ο κατά τα άλλα Walk Nolan. Γιατί έγινε χαμός? Γιατί στις συνεντεύξεις τύπου η Λουπίτα Νιόγκο, η ηθοποιός που υποδίεται την ωραία Ελένη, λέει τι ερώτηση θα έκανες, λέει, στον Όμηρο της Κάραν, και λέει θα τον ρωτούσα, λέει, τον Όμηρο, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, στην Οδύσσια μέσα δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τις γυναίκες. Από τη μία βέβαια είναι μια απορία που εκπορεύεται από το woke, από τη woke agenda και το woke κλίμα που υπάρχει, γιατί οι γυναίκες πλέον αντιπροσωπεύονται στις ταινίες, τουλάχιστον θεωρείται ότι προσωπεύονται εισάξια. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι μια εποχή του Ομήρου, η ομηρική εποχή, που, και όχι μόνο η ομηρική εποχή, και στην αρχαιότητα και αργότερα, που οι γυναίκες δεν είχαν χρόνο σε καμία ταινία, σε κανένα έπος, σε κανένα λογοτεχνικό έργο, γιατί η κοινωνία τότε ήταν όχι απλά πατριαρχική, ήταν η γυναίκα, ήταν υπό, που έλεγε και η μάνα μου, ήταν υπό. Βέβαια, το ωραίο με τη Λουπίτα Νιόγκο είναι ότι πριν της δώσουν το σενάριο δεν ήξερε τι είναι Οδύσσια. Δεν είχε δει Οδύσσια ούτε στον ύπνο της. Αλλά διατυπώνει ερωτήματα προς τον Όμηρο. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στο Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Λοιπόν, τα πάμε στα ορεκτικά τώρα του Ερντογάν. Λέει, το μαντί που λέγαμε από την Κεσάρια με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αγιάς. Είχε και ορεκτικά, αλλά είχε παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και αγνό μέλι και ρύθρας από το Χιζάν. Δεν ξέρω πού είναι το Χιζάν. Σωτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι Ντενιζλί. Αυτό το γιαούρτι Ντενιζλί τι είναι, τόσο ωραίο είναι. Να πάρουμε κι εμείς. Για το κυρίως λέει φιλέτο λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα ούρλα σακίζ και αμπελόφυλλα το κατ. Όχι το κατ το νοσοκομείο, γιατί μήπως το τρως και πας εκεί. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά με καμένο βούτυρο τραπεζούντας. Αυτό κανονικά δεν έπρεπε να το φάει ο Μητσοτάκης. Αν ήταν σωστός δεν θα πρέπει να φάει καμένο βούτυρο τραπεζούντας, γιατί θυμίζει την γενοκτονία των ποντίων. Καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο στάρι. Φυρίκ. Φυρίκ, εμείς λέμε το φυρίκ, κύριε φίλε. Με μανιτάρια μορχέλες. Και το επιδόρπιο για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν σουτλούνου ριγέ, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά αλλά με πιο ελαφρά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζίαντεπ, παγωτό καχραναμαράς και άρωμα περγαμόντο. Εγώ σκέφτομαι, αυτά άμα τα τρώγαν όλα και τους πήγαινε σερπαντίνα στο λευκό παλάτι του Ερντογάν, έχουνε κανονική τουαλέτα ή τουρκική?

Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δεν ανεβαίνει η Αθήνα στις, στις χώρες με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν είμαστε μέσα στις καλύτερες. Καλά, δεν ήμασταν ποτέ. Αλλά θέλω να σας πω ότι βγήκε η λίστα, εν πάση περιπτώσει, και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Συγκεκριμένα, στις 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις το 2026, η Αθήνα έχει την 88η θέση. Συγγνώμη, ναι, 88η. Μπράβο! Μπράβο, Αθήνα, μπορείς και χειρότερα. Σημειώνοντας, λέει, σκορ 78%. Α, πάλι καλά. Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις, για να γελάσουμε τώρα. Στο νούμερο 10 το Τόκιο. Δεν ξέρω. Στο νούμερο 9 το Βανκούβερ. Δεν ξέρω. Καλά, σε καμία δεν έχω πάει από αυτές που είναι μέσα στο top 10. Στην 8η θέση είναι η Αδελαΐδα της Αυστραλίας, η Adelaide. Στην 7η η Οσάκα της Ιαπωνίας. Στην 6η είναι η Γενέβη στην Ελβετία. Στην 5η η Ζυρίχη. Μας ακούει εδώ η φίλη μας που μας έστειλε να μας πει αν είναι όντως τόσο ωραία. Στην 4η και στην 3η θέση είναι δύο πόλεις της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη. Νούμερο 2 η Βιέννη στην Αυστρία και νούμερο 1 η Κοπενχάγη. Άρα η Κοπενχάγη, σύμφωνα με τη λίστα αυτή του Economist, του Παγκόσμιου Δίκτυου Βιωσιμότητας, είναι η καλύτερη πόλη για να ζήσει στον κόσμο, η Κοπενχάγη. Τώρα, ποιες είναι χειρότερες? Κάτσε να δούμε ποιοι μας περνάνε. Δαμασκός, Τρίπολη, όχι Τρίπολη εδώ στην Αρκαδία, δεν είναι τόσο χάλια, είπαμε. Ντάκα του Μπαγκλαντές η πρωτεύουσα, Καράτσι Πακιστάν, Αλγέρι Αλγερία, Λάγος Νιγηρίας, Πορτ Μόρεσμπι στο Παππούα Νέα Γουινέα, το Κίεβο, που έχει πόλεμο η Ουκρανία βεβαίως, στη νούμερο 2 θέση η Χαράρε τη Ζιμπάμπο και στη νούμερο 1 η Τεχεράνη του Ιράν. Η Ελλάδα δεν είναι τόσο χαμηλά, είναι στην 88η. Τώρα, γιατί η Κοπενχάγη είναι στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά? Γιατί, λέει, έχει πολύ καλά ποσοστά στη σταθερότητα, την εκπαίδευση και τις υποδομές. Καλά, από υποδομές η Αθήνα σκίζει. Ειδικά για ΑΜΕΑ είναι παράδεισος. Καθώς και μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Για τους κατοίκους της, αυτό σημαίνει έναν τρόπο ζωής όπου οι απλές καθημερινές απολαύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Μπορείς να πας στη δουλειά με το ποδήλατο. Και εδώ μπορείς να ξεκινήσεις στην Αθήνα, πας με τον ποδήλατο, στην πορεία μπορεί να σε πατήσουν κάποιος, να σε πατήσει. Και στην Αθήνα το ωραίο είναι ότι δεν ξέρεις να σε πατήσει αυτοκίνητο, μηχανάκι, πατίνι. Μπορεί να πας με τον ποδήλατο, να σε πατήσει πατίνι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι. Παράνομο. Πού το ξέρουμε ότι είναι παράνομο? Παράνομο. Τι γράφουνε, ρε φίλε? Που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ. Η γυναίκα που κατέγραφε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καρτάλ, ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα σε στενή επαφή. Τι κάνετε εδώ? Συντουλάρα πολύς. Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε εδώ μέσα στο αυτοκίνητο? Ντροπή σας, μπρε. Ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα. Ενώ παρόμοια αντίδραση έχει και ένας άντρας που φαίνεται ότι ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, το οποίο σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και καλά, αυτοί τέλος πάντων, ρε παιδί μου, τους είδε να το κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να τους γράψει και σε βίντεο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι και λίγο. Πώς να το πω, είναι και λίγο ανομαλία. Θα να πω, εντάξει, αν οι άλλοι ήταν υπερβολικά διαχειτικοί, αυτή τι ήταν τώρα, ας πούμε, η αστυνομία ηθών? Miami Vice, Istanbul Vice. Η ερώτηση είναι η εξής: αυτή που τους τράβαγε βίντεο, πόσο καιρό λέτε να είχε να το κάνει?

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

πάρκινγκ. Κάποιοι μάλιστα θα ζείτε και σε περιοχές που κάποιοι επιτίδη, κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών βάζουν μπροστά στο σπίτι τους καφάσια, καρέκλες, Κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών βάζουν μπροστά στο σπίτι τους καφάσια, καρέκλες,

Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανήρη για τον παραβάτη. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, λέει, του ΚΟΚ, διαβάζω εδώ στο νιου Ζώτο, η αυθαίρετη τοποθέτηση σημάτων, διαγραμμίσεων ή άλλων μέσων που μπορούν να εκλειφθούν ως επίσημη κυκλοφοριακή σήμανση αποτελεί σοβαρή παράβαση. Ειδικά όταν οι πινακίδες δημιουργούν σύγχυση στους οδηγούς, περιορίζουν παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Οι κυρώσεις πολύ αυστηρές και το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1.500 ευρώ. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει να τον καταγγείλει κάποιος. Δεν θα πάει η τροχιά μόνη της εκεί, φαντάζομαι, να δει, για να δούμε εδώ ποιος βάζει παράνομη πινακίδα. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κάτι, μην τυχόν πάτε και πιάστε αυτόν που το βάζει και του πεις γιατί το βάλες, γιατί μετά θα βρεις τον πελά σου. Ελλάδα είμαστε, δεν ξέρεις πόσο άλλος θα ξυπνήσει. Οπότε, τηλεφωνάκι στην τροχιά ή στο 100. Ξέρετε, τάδε αυτό έχει αυτό. Αλλά βέβαια μετά πρέπει να αποδείξω ότι αυτό δεν έχει άδεια, γιατί. Εδώ παίρνεις ένα ρίσκο. Θέλω να πω, πώς ξέρεις ότι αυτός δεν έχει άδεια? Εκεί που σίγουρα μπορείτε να κάνετε κάτι είναι όταν κλείνω τις ράμπες αμαία, με αυτή τη γαϊδουριά που το βάζει ο καθένας όπου να είναι. Μερικοί δεν προσέχουν καν ότι είναι ράμπες. Βέβαια η αλήθεια είναι, για εδώ να κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ότι στην Ελλάδα οι ράμπες αμαία πολλές φορές δεν μοιάζουν με ράμπες αμαία. Είναι μια προχειροκατασκευή, στην οποία άμα πάζει ο άλλος με το αμαξίδιο, όχι απλά δεν μπορεί να κατέβει, μπορεί να τραυματιστεί κιόλας. Είναι απότομες, είναι 1002. Εν πάση περιπτώσει, ζούμε στην Αθήνα, την πιο δύσκολη πόλη να παρκάρει κανείς και την πιο άναρχη πόλη, οπότε βλέπουμε τα πάντα. Αυτοκίνητα πάνω σε πεζοδρόμια. Το άλλο το ωραίο που βάζουν, το τελευταίο αγαπημένο μου, είναι αυτό που παίρνουν καρότσια από το σούπερ μάρκετ και τα βάζουν. Δεν ξέρω, τι σας έχει τύχει σας, τι είναι το πιο περίεργο που έχετε δει για παράνομο πάρκινγκ? Ποιο είναι, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com.artinfo.gr.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Παιδιά, τι γίνεται? 7 και 5 στον Galaxy 92, 5η 9 του Ιούλη. Βαγγέλης Χατζόπουλος στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 παρέα εδώ με καινούργια κονσόλα σήμερα, έτσι, του κουτιού, έτσι φοβερή, να πούμε, με γεια μας. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Με το ζόρι σήμερα πρέπει να σας πω ότι ξύπνησα, γιατί χθες είχαμε την παράσταση και με συγκινήσατε πάρα πολύ, γιατί το γεμίσατε, την κάρατε, δεν πήγαινε άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που ήσασταν εκεί. Λοιπόν, έχει μια κινησούλα τώρα. Δεν ξέρω, την είδα λίγο περίεργη για τέτοια ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσουμε με την κίνηση, θα ξεκινήσουμε με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί, με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι. Το λέγαμε, νομίζω, από προχθές αυτό ότι θα γίνει. Οπότε μεσημεράκι και μετά θα ρίξει κάτι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Χθες περίεργο απόγευμα είχε μια συννεφιά. Έριξε και μια ψυχάλα και ταυτόχρονα ζέστη. Αυτό που λέμε στη Θεσσαλονίκη, το λέμε συννεφόκαμα. Είναι αυτό που λέτε εσείς κουφόβραση. Βασικά κουφόβραση είναι χειρότερη, πάση περιπτώσει. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Δεν ξέρω, γιορτάζει το Παγκράτη. Και όλοι εσείς που ψάχνετε να βρείτε πάρκινγκ στο Παγκράτη. Είναι δηλαδή αυτό το φοβερό πράγμα. Αυτό το φοβερό. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα σπορ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει δηλαδή να βάλουν, ρε παιδί μου, έναν. Όχι ένα, να βάλουν πολλούς οδηγούς οι οποίοι θα διαγωνίζονται στο ποιος θα βρει πάρκινγκ στο Παγκράτη. Γενικά, βασικά, νομίζω. Τώρα μου ήρθε ωραία ιδέα. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακό σπορ το πάρκινγκ? Δηλαδή να κάνουν, ρε παιδί μου, μια τεχνητή, ας πούμε, ένα τεχνητό Παγκράτη που θα κάνουν τους Ολυμπιακούς και να ψάχνει ο άλλος να βρει πάρκινγκ. Να έχει τρεις θέσεις, τρεις από εδώ, τρεις από εκεί, να ψάχνει να τους βρει και πόσο γρήγορα θα παρκάρει. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1956, ισχυρό σεισμός. Ισχυρός όμως, όχι αστεία, με γεύος 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Μιλάμε για σεισμό τώρα από πιο δυνατούς ιστορικά. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, τσουνάμι το λέμε τώρα, που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Και φανταστείτε, τότε δεν υπήρχαν τα σωστικά συνεργεία που έχουμε τώρα. Σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Έλα ρε Μέση. Σαν σήμερα 9 επιστήμονες το 1955 διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων του ατομικού πολέμου, μεταξύ των οποίων και ο Άλμπερτ Άινστάιν. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμ Χάνκς το 1956, ο Τζιμ Κέρ των Simple Minds το 1959 και έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς. Θα ξέρετε την οδό Μπακνανάς στο Νέο Κόσμο, κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο Νέο Κόσμο και στάση του Τραμπ στην ίδια περιοχή φέρνουν το όνομά του. Τόσο καιρό πήγαινες από εκεί και λες Μπακνανά, Μπακνανά, τι είναι αυτό το Μπακνανά? Ήταν ο Μπακνανάς, να ξέρεις. Καλημέρα Μάρη από το Πέραμα, δυναμή της η παράσταση. Περάσαμε τέλεια χθες. Σας ευχαριστώ, ρε Μάρη, που ήρθες. Ήρθες, με χαιρέτησες, πες ένα γεια. Η Έλενα λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Το πιο άκυρο σε θέση υπάρχει είναι, λέει, να υπάρχει μια κυρία σε πλαστική καρέκλα για να διώχνει κόσμο. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ έχουμε την καλύτερη μουσική στο Galaxy 92. Μηνύματα περιμένω να μου στείλετε στο Live 24 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Μου στέλνετε και εκεί. Καλημέρα να έχουμε, παιδιά.
1: Galaxy 92.

εκτός από τον Μάριο από το πέραμα που ήρθε χθες στην παράσταση, θα αφιερώσω και στο μελόνυφο. Στο ζευγάρι μάλλον μελωνύμφων από το Μενίδη χθες που άφησε ιστορία στην παράσταση. Επίσης θέλω να αφιερώσω και στους φίλους γιατρούς, ειδικά τον ενδοκρινολόγο που ήρθε και χθες. Έχουμε, εντάξει, τώρα έχουμε κάνει και μια οικογένεια στις παραστάσεις, γίνεται χαμός. Καλημέρα, λέει Βαγγέλης από το Βόλο. Τη βρήκα την παραλία του Αιγαίου που γουστάρουν καραφλούς. Γιατί ρε φίλε, θέσαμε ποτέ ερώτημα εμείς ποια παραλία γουστάρουν καραφλούς? Είναι σε ένα μικρό άσημο νησί, λέει, τη Μύκονο και λέγεται Καραφλού. Υπάρχει καραφλού παραλία στη Μύκονο. Πώς είναι παραφλού. Μάλιστα. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος, όπως είπαμε. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας, θα μου ρίξετε, να μου πείτε ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Εγώ μπορώ να σας πω το πρώτο πινελίκι της ημέρας σήμερα. Παιδιά, δεν ξέρω πώς τυχαίνουν σε μένα όλα. Περνούσα από ένα σπίτι από κάτω, μια πολυκατοικία, και ο τύπος από πάνω πότιζε, αλλά πότιζε λες και πότιζε χωράφι. Και έπεφτε όλο το νερό πάνω σε μια τέντα, και αυτή η τέντα μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό μου, γιατί είχα ανοιχτό παράθυρο. Δεν ξανανοίγω παράθυρο πραγματικά, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή. Καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις, μην γκέμε συνέχεια το κλιματιστικό, είναι κακό για το περιβάλλον. Ας ανοίξουμε λίγο παράθυρο. Πώς έλεγε παλιά το τραγούδι. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Του Μάη, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έκανε γκέλ το νερό και μπήκε μέσα στα μάξι και βράχηκα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, τέτοια ωραία θέλω, έτσι, άκυρα μπινελίκια και ακυρότητες που συμβαίνουν. Παιδιά, τώρα που λέω για άκυρα. Χαμός με τον Τραμπ πάλι, Καλά δεν πήγε αυτή η σύνοδος. Δηλαδή, πρόσεξε, έχουμε ξανά πόλεμο. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει, ξεκίνησαν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθέσεις στο Ιράν. Βέβαια, ήταν και χθες οι επιθέσεις, αλλά λέγαμε, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια μέρα. Είναι αυτά του Τραμπ, τα περίεργα, ρε παιδί μου. Τώρα έχουμε σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν. Απειλεί ο Τραμπ, που λέει, με χειρότερα πλήγματα. Το ευχάριστο, βέβαια, στην όλη περίπτωση είναι ότι η Ελλάδα κέρδισε από αυτήν την ιστορία. Κέρδισε. Δεν έχασε τουλάχιστον. Γιατί ακόμη δεν τελείωσε η ιστορία και δεν φαίνεται να έχει θετική έκβαση για την Τουρκία. Για το θέμα των F-35. Γιατί ο Τραμπ είπε τελικά ότι, λέει, εντάξει, λέει, θα το σκεφτώ, λέει, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, γιατί υπάρχει κογκρέσο κτλ. Και είπε, λέει, θα δούμε, θα κάνουμε. Λέει, τον αγαπώ πάρα πολύ, βέβαια, τον Ερντογάν. Είπαμε ότι ο Τραμπ γοητεύεται από ηγέτες που δεν έχουν και πολύ, δεν λογοδοτούν. Σου λέει, αυτός είναι 25 χρόνια σουλτάνος, θέλω κι εγώ να είμαι έτσι. Δεν του αρέσει πολύ η δημοκρατία του Τραμπ. Θαυμάζει τον Πούτιν, θαυμάζει τον Ερντογάν. Σου λέει, και αυτοί γιατί είναι έτσι, ρε παιδί μου, 25 χρόνια και δεν κάνουν και βγαίνουν συνέχεια στις εντός εισαγωγικών εκλογές? Γιατί στη Ρωσία τώρα αυτό δεν είναι εκλογές που κάνουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται να βγαίνει ο ίδιος άνθρωπος από το 2000. Είναι 2026. Λοιπόν, και σου λέει αυτός γιατί, αυτούς θαυμάζει. Αλλά από την άλλη, ενώ θέλει να βοηθήσει τον Ερντογάν, δεν μπορεί, γιατί είναι και το Κογκρέσο στη μέση. Έγινε και αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν το διαβάσατε καθόλου, το ακούσατε. Ο Μητσοτάκης την είπε στον Ερντογάν για τα χωρικά ύδατα, για την επέκταση, για το κάζους μπέλι. Και ο Ερντογάν είπε, λέει, σιγά, λέει, μην ξέρει κανένα Τούρκος τι είναι, λέει, το κάζους μπέλι και τα χωρικά ύδατα. Λέει, μην απασχολούμε, λέει, τους λαούς μας με αυτά. Μου θύμισε λίγο εκείνη την παλιά δήλωση που είχε κάνει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Καλημέρα, θέλω να πω στον κόσμο, παραγία μου. Που είχε πει ότι την υπόθεση, λέει, με τα Σκόπια μετά από 10 χρόνια δεν τη θυμάται κανείς. Κάτι τέτοιο μου θύμισε. Έλα όμως που τη θυμούνται πολύ.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούτε Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι εδώ μέχρι τις 10. Γράφει εδώ ο κλασικός φίλος αυτός που στέλνει κάθε μέρα για το Λιάγκα. Έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Λέει ο φίλος ο Λιάγκας υπέγραψε συν 2 χρόνια στον Αντένα, είσαι χαρούμενος? Καταρχάς, αν ήταν φίλος μου ο Λιάγκας, δεν θα ήμουν εδώ, ρε φίλε. Θα ήμουν στο πάνελ του Λιάγκα. Πας καλά, είναι δυνατόν. Αλλά είμαι χαρούμενος γιατί συνεχίζουν να έχουν δουλειά σε κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε το πρωινό, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Κάτι θα βάζανε βεβαίως. Δεν νομίζω να αφήνουν τη ζώνη αυτή έτσι. Είδα και το πάρτι εκεί του Αντένα που κάνανε. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα του ΝΑΤΟ τώρα λίγο, γιατί είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ένας δημοσιογράφος από τη Δανία έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Ρούτε. Αυτόν τον μαμάκια, τον τύπο από την Ολλανδία, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ολλανδίας. Και του λέει πώς είναι δυνατόν, λέει, να τα λέει όλα αυτά τα πράγματα ο Τραμπ για τη Γροιλανδία. Αυτό ότι η Γροιλανδία θα γίνει δική μας και είναι δικό μας έδαφος και κακώς είναι, ανήκει στην Δανία κτλ. Και δεν λες τίποτα, λέει, γιατί πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Ο οποίος Ρούτε είπε, λέει, εξέφρασε την αγάπη του για τον Τραμπ. Λέει, εγώ τον αγαπώ, μου αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος. Γενικά, πολύ αγάπη. Αγάπη και όπλα έγιναν στην Άγκυρα. Ο Τραμπ είπε, λέει, ότι υπήρχε, λέει, τεράστια αγάπη στην αίθουσα. Λες και μιλούσε η Taylor Swift. Είναι κρίμα, λέει, που ο τύπος δεν μπορούσε να δει τι κάναμε. Τι κάνανε, δηλαδή, κάνανε σεξ, κάνανε. Λέει, έχω τεράστια αγάπη στην αίθουσα. Είναι κρίμα που ο τύπος δεν μπορούσε να δει τι κάναμε. Γιατί εκεί βρίσκονταν πολύ, πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και έχουν καλοσύνη στην καρδιά τους. Αυτά είναι δηλώσεις Προέδρου και είναι σαν να μιλάει παιδάκι λυκείου. Όχι, λέει, κακό, καλοσύνη. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά, που είναι πλανητάρχης, εντωμεταξύ για αυτό που έλεγε ο δημοσιογράφος για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, γιατί δεν αντιδρούσε σε αυτά που έλεγε ο Τραμπ για την Γροιλανδία. Τι να αντιδράσει. Τι να αντιδράσει, αφού ο Τραμπ είναι όλο το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, η Αμερική μπορεί να λέει αυτές τις μπούρδες ότι θα φύγει από το ΝΑΤΟ κτλ. Για να τρομάξει τις υπόλοιπες χώρες και να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Παρεπιπτόντως, οι περισσότερες χώρες συμφώνησαν στο 5% στις αμυντικές δαπάνες, που σημαίνει ότι θα πέσει τρελό φαγοπότη στις αμυντικές βιομηχανίες, θα πέσει πολύ χρήμα στις εταιρείες όπλων. Πολύ χρήμα όμως, γιατί πέρα από το γεγονός ότι αυξάνουν οι χώρες του ΝΑΤΟ τους προϋπολογισμούς τους, υπάρχει αύξηση αμυντικών προϋπολογισμών και επιμέρους χωρών. Δηλαδή η Γερμανία, ας πούμε, έχει ξεκινήσει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο είναι άνευ προηγουμένου. Μάλλον υπήρχε προηγούμενο, αλλά είναι, μην το θυμόμαστε καλύτερα, ήταν του Χίτλερ. Λοιπόν, τι έλεγα, ότι ναι, τι να πει, δηλαδή ο Τραμπ είναι όλο το ΝΑΤΟ. Αν φύγει η Αμερική από το ΝΑΤΟ, που δεν πρόκειται να γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Τι ΝΑΤΟ θα είναι αυτό? Υπάρχουν, λέει, και δημοσιογράφοι που δεν κάνουν στημένες ερωτήσεις. Τώρα εδώ δεν έχεις και άδικο. Στημένες όχι, αλλά υπάρχουν δημοσιογράφοι που έχουν καρύδια, να το πω έτσι. Και κάποια στιγμή πρέπει να τους δούμε και στην Ελλάδα.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Όπα, σιγά, μην κορνάρεις. Η ώρα είναι 7.30. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους. Ο Κηφισός έχει τα θέματά του, αλλά παλεύεται. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει στην κάθοδο από ψηλά, από Νέα Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Η άνοδος είναι καλύτερη. Είναι ουσιαστικά η κίνηση ξεκινάει από τα Σεπόλια και φτάνει μέχρι αυτή, μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός έχει έτσι πυκνή ροή προς το ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά τίποτα φοβερό. Το αντίθετο ρεύμα είναι GG. Η Κηφισίας με μικρά προβληματάκια στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Η Μεσογείων με το γνωστό τμήμα Χολαργός Πεντάγωνο στην κάθοδο κόκκινο. Η Βενιζέλου του Ισηλιούπολης μας δίνει μια πολύ διαφορετική εικόνα τις τελευταίες μέρες, καθώς δεν έχει το μποτιλιάρισμα το φοβερό στην άνοδο. Βέβαια μετά τον Καρέα πιάνει στην Κεσαριανή, αλλά στη συνέχεια πίζει. Τώρα ακόμα είμαστε καλά. Συγκρού είναι μια χαρά, η παραλιακή είναι μια χαρά. Λίγο θα δυσκολευτείτε στην άνοδο στο ύψος του ΕΔΕΜ. Αυτά από κίνηση. Είναι μια κίνηση διαφορετική από την υπόλοιπη χρονιά τις τελευταίες μέρες. 7 με 8 δεν έχει τόσο πολύ. Τώρα είναι και το θέμα των σχολικών, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλημέρα στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο και ρωτάει για την παράσταση. Χθες πήγε πάρα πολύ καλά. Παιδιά, ειλικρινά με συγκινήσατε. Χθες δεν είχαμε καρέκλες να βάλουμε τον κόσμο και χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προσδοκίες μου για τον Ιούλιο δεν ήταν και πολύ καλές. Βέβαια, χθες το είχα στρατηγικά σχεδιασμένο, διότι έβαλα την παράσταση σε μέρα που δεν είχε μάτς. Οπότε δεν έχω να σας πω και για μάτς τι έγινε χθες, γιατί δεν είχαμε αγώνα. Σήμερα έχουμε τον πρώτο προημιτελικό με Γαλλία εναντίον Μαρόκου. Είχαμε ένα πολύ ωραίο εφτράπελο, αλλάζουμε λίγο θέμα, να φύγουμε από το ΑΝΑΤΟ και αυτά. Είχαν παράσταση στο Κιλκής ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, η σύζυγός του, και πετάχτηκε μια κρίδα, λέει, στη σκηνή και τρομάξανε. Εδώ μεταξύ, παιδιά, τι γίνεται χαμός. Τώρα, κακό σας φέρνω αυτή την εικόνα, αλλά γίνεται χαμός με τις κατσαρίδες φέτος το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε δει και εσείς κάτι αντίστοιχο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της ώρας. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, αυτά. Η επικαιρότητα σήμερα είναι πολύ. Αυτό ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, Ερντογάν, Τραμπ, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, Ερντογάν, Τραμπ. Δεν είναι πολύ βαρετά τα πράγματα. Είχαμε μια λαχτάρα κάποιες ώρες πριν στο Σεισμανόγλιο, είχε πιάσει μια πυρκαγιά. Τώρα είναι όλα καλά. Μην τρομάζετε, μην φοβάστε αν έχετε κάποιον συγγενή εκεί. Πιέπιασε φωτιά σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χαριζόπουλο που έτσι συγκρίνει τα νοσοκομεία της χώρας με ένα ξενοδοχεία. Κύριε Γεωργιάδη, η ώρα είναι 7.30. Γιατί από τώρα? Μα είπατε τώρα Σεισμανόγλιο, δεν είπατε? Δεν έχετε και άδικο. Είχαμε λοιπόν μια φωτιά σε δωμάτιο του νοσοκομείου, αλλά σβήστηκε γρήγορα. Υπήρξε μια μικρή εκένωση εκεί, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το μόνο που μας έλειπε τώρα, να έχουμε και φωτιά σε νοσοκομεία. Λοιπόν, για να δούμε, λέει, σήμερα τι θα κάνει, αν θα ρίξει βροχούλα ή όχι, λέει ο Παναγιώτης. Εδώ γράφει και ένας φαν της Πετρογιάννης Φωτεινής. Εδώ αρκετοί δημοσιογράφοι, Βαγγέλη, λέει, κουνάνε το κεφάλι τους όταν συνομιλούν με τους πολιτικούς σαν τα σκυλιά. Κοίταξε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι και στην Ελλάδα κάνουν σωστές ερωτήσεις και είναι αρκετά πιεστικοί στους καλεσμένους. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι σε όλους τους καλεσμένους. Δηλαδή, όχι όταν μεγαλώνει η εξουσία του καλεσμένου να μικραίνει η ένταση με την οποία κάνουμε τις ερωτήσεις. Βέβαια, τώρα τι να λέμε, να σου πω κάτι. Αυτά τώρα δεν φταίνουν οι δημοσιογράφοι, οι μικροί σχετικά δημοσιογράφοι. Όταν τα κανάλια ανήκουν σε συγκεκριμένα συμφέροντα και τα έχουν επιχειρηματίες οι οποίοι πότε τα σπάνε με την κυβέρνηση, πότε γίνονται φίλοι, πότε ξανά, πότε κτλ. Και αλλάζουν οι γραμμές των καναλιών κάθε μήνα, τι να σου κάνει ο δημοσιογράφος μετά? Okay.
0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: La Place du Saint-Tropez, δεν ξέρω αν έχει πάει εκεί πέρα. Πάντως έχω ακούσει ότι δεν είναι τίποτα φοβερό, δηλαδή. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Εδώ έχουμε νησάρες. Λοιπόν, να πούμε για κάτι χρηστικό και ευχάριστο για όσους δεν έχετε υποβάλει ακόμα τη φορολογική δήλωση, ότι υπάρχει μια πιθανότητα να δοθεί παράταση. Έλα, φίλε, παράταση στην Ελλάδα, περίεργο. Το ενδεχόμενο παράτασης έως και μια εβδομάδα, λέει, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή, ενώ εκπνέει 15 Ιουλίου, αναπάει στις 22 Ιουλίου. Καταλήτης για την εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποδειχθεί το σχετικό αίτημα που υπέβαλε χθες το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος. Είναι φοβερό, ρε φίλε, όπως μια φορά δηλαδή να υπάρξει μια διορία η οποία να τηρηθεί σε αυτή τη χώρα. Θα μου πεις τι σε πειράζει εσένα και είσαι θέση σε παράταση. Να, βάλε, άμα γίνεται, βάλε, δεν ξέρω. Απλά όταν, άμα υπάρχουν συνέχεια παρατάσεις, στο τέλος κανείς δεν το τηρεί. Σε κάποια φάση δεν θα δοθεί και θα το πιστεύουμε. Ο Παναγιώτης λέει, σαν να του είπε ο Τραμπ, τι θες ρε καραμήτρο του Μητσοτάκη, θα πουλήσω F-35. Όπου θέλω, σε όποιες χώρες θέλω, και θα σας βάλω σκοτωθείτε μεταξύ σας να διαλυθείτε για να μείνω να είμαι δυνατός. Παναγιώτη μου, δεν συμφωνώ μαζί σου για αυτό που λες. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είπε αυτό που έπρεπε. Και το μόνο το γεγονός, δηλαδή, το ότι είναι ιστορική ορθογραφία το κάζους Μπέλη, και μόνο το γεγονός ότι ο Ερντογάν αντέδρασε σε αυτά που είπε ο Μητσοτάκης, δείχνει ότι ο Μητσοτάκης έκανε τη σωστή δήλωση. Νομίζω οποιοδήποτε πρωθυπουργός θα το έκανε, Έλληνας αυτό. Ειδικά λέει οι άνθρωποι, η Μάρθα λέει, όπως δεν αλλάζουν δημοσιογράφοι κάποιοι και το σύστημα των καναλιών, έτσι δεν αλλάζουν και οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, το πήγες λίγο πιο ανθρωπιστικά το πράγμα, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Πώς είστε, τι κάνετε? Το πρώτο πινελίκι της ημέρας να μου στείλετε, ποιος σας ενόχλησε, ποιος σας πείραξε. Εδώ εμείς τα λέμε όλα και σας τα διορθώνουμε και θα τους κράξουμε και εμείς, όχι ονομαστικά βεβαίως. Τι άλλο. Βλέπω ξεκινήσανε τηλεοπτικοί αστέρες στις διακοπές τους. Ο Λιάγκας ανέβασε το πρώτο post από το σκάφος. Κλασικά αυτό που δείχνει, που λέει, είμαστε εδώ σε μια παραλία φοβερή, πάρα πολύ ωραία Ελλάδα, Ελλάδα ο παράδεισος. Είμαστε στην παραλία εδώ στους Παξούς. Ναι, Ελλάδα ο παράδεισος, παραλίες Παξούς, εσύ που πηγαίνεις μπορείς. Εμείς που να πάμε στην παραλία των Παξούς δεν μπορούμε να πάμε με το σκάφος. Τέλος πάντων, να μην αρχίζω και γκρινιάζω τώρα. Διακοπές Ίση Χριστίδου, λέει εδώ, σταματήνα Τσιμτσιλή, απολαμβάνει τις διακοπές της, μια γεύση από καλοκαίρι, γράφει. Άμα αρχίσαν από τώρα μια γεύση από καλοκαιράκι, λέει, τον Αύγουστο, τι θα κάνουν, ρε παιδιά? Κάτσε, ρε, εμείς δουλεύουμε ακόμα, ρε, εμείς θέλει λιγάκι. Αλήθεια, πόσους μετράμε σήμερα? 24-9, πόσο κάνει?
1: Galaxy 92.
0: Ντροπή, 10. 10.

0: Βίντσι.
1: Ο Σαλ Ντα Βίντσι με το Περσέμπρεση από τη Eurovision τη φετινή. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Καλημέρα και στο Μιχάλη που ρίχνει τον πρώτο πινελίκι της ημέρας. Διότι έπρεπε να γεμίσει, λέει, πάλι βενζίνη. Εντάξει, ανέβηκε και το. Φαντάζομαι δεν πρόλαβε να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης ήδη. Γιατί το πετρέλαιο πάλι ανεβαίνει με αυτά που συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, Μιχάλη, κουράγιο. Κουράγιο, παιδιά, εσύ τουλάχιστον έχεις μηχανή. Εμείς τι να πούμε. Ανακοινώθηκαν, λέει, υποψήφοι για τα Emmy. Ναι, εκεί φτάσαμε. Αρχίσαμε να μην έχουμε ειδήσεις σιγά-σιγά. Θα σας λέω για τα Emmy στις 7:43. Λοιπόν, και είναι μέσα πάλι αυτό το, στην καλύτερη κομική σειρά, αυτό το The Bear. Δεν ξέρω, το έχετε δει το The Bear. Μου φαίνεται πάρα πολύ υπερτιμημένο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό με το σεφ. Ξέρετε που είναι εκείνο αυτό και δείχνει πώς περνάς στην κουζίνα, εν πάση περιπτώσει. Καλύτερες κομικές σειρές, κανένας δεν ξέρει καμία. Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Margot's Got Money Troubles. Εντάξει, δεν μεταφράζουν πλέον τις σειρές, τις γράφουν όπως είναι. Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking και Widow's Bay. Και μέσα στους πρώτους ανδρικούς ρόλους είναι ο Γιαχί Αμπντούλ Ματίν, ο δεύτερος, ο Steve Carell για το Rooster, ο Matthew Rice, ο Jason Segel για το Shrinking, ο Martin Short για το Only Murders in the Building. Και στο πρώτο γυναικείο ρόλο για κομική σειρά είναι η Quinta Brunson, η Άγιο Εντεμπίρη, η Elle Fanning, η Λίζα Κούντρο, η γνωστή από τα Φιλαράκια για το Comeback, και η Jean Smart για το Hacks. Τώρα μην σας λέω όλη την ιστορία εδώ πέρα, δεν είναι έτσι κι αλλιώς τα Emmy δεν πολύ ενδιαφέρουν και την Ελλάδα. Το Pit πάντως είναι η σειρά που σαρώνει στις υποψηφιότητες, διεκδικεί 25 βραβεία. Μήπως, λέει, ο Πρωθυπουργός γράφει εδώ, έκανε τη σωστή δήλωση εν όψη εκλογών λόγω Σαμαρά. Σίγουρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι και ο Σαμαράς να μην ήταν, τι δήλωση θα έκανε ένας οποιοσδήποτε Έλληνας Πρωθυπουργός. Η δουλειά του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα. Και αυτή τη στιγμή τα εθνικά συμφέροντα λένε όχι στα τουρκικά F-35. Οπότε, όποιος και να ήταν, νομίζω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να πει αυτό που είπε.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Θυμάστε που λέγαμε χθες για τους influencers που μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας και τα ποσά που εισπράττουν για διαφημίσεις και προσφορές και τα λοιπά. Το μεταξύ βλέπα ένα ρεπορτάζ χθες στις ειδήσεις για το ίδιο θέμα και είχε πάρα πολύ γέλιο. Γιατί πώς, ρε παιδί μου, βάζουν αυτές τις δηλώσεις από κόσμο στο δρόμο και τους ρωτούσαν. Βασικά δεν είναι την ερώτηση, είναι μόνο τη δήλωση. Και έλεγαν όλοι το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτοί να μην πληρώνουν και εγώ να πληρώνω? Έτσι είναι δίκαιο. Δεν μπορεί αυτοί να παίρνουν λεφτά και εμείς να σκοτωνόμαστε, να βγάλουν. Τέλος πάντων, και εντωμεταξύ, πλάκα είναι ότι είχε για το ρεπορτάζ με τους φοροφυγάδες influencers, είχαν πάρει συνέντευξη από μια Κύπρια influencer, η οποία εξηγούσε πώς παίρνουν τα λεφτά στην Κύπρο, πώς γίνεται η τιμολόγηση. Δεν έλεγε και τίποτα φοβερό, βέβαια. Γιατί λέγανε ότι για κάθε διαφήμιση πρέπει να κόβεται ένα παραστατικό, ένα τιμολόγιο, εν πάση περιπτώσει, κάτι μας είπανε. Και μου έκανε εντύπωση γιατί είχαν influencers και είχαν και μία φοροτεχνικό. Και το καλύτερο φίλτρο από στο που βγήκε στην οθόνη το έχει φοροτεχνικός. Δηλαδή ούτε Instagrammers δεν βάλανε φίλτρο τέτοιο. Η φοροτεχνικός βγήκε, λες και ήταν σε όραμα. Είναι, παιδί, κορίτσια, κάποια φίλτρα που βάζετε, πραγματικά λίγο, δηλαδή, δείτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το βλέπουμε την εικόνα σας στο Instagram και άμα σας δούμε από κοντά δεν σας γνωρίσουμε. Δηλαδή αυτή η λογίστρια, φαντάζομαι ότι όταν την είδαν οι πελάτες δεν τη γνώρισαν. Είχε ένα φίλτρο εκεί ωραίο, ας πούμε, που σε κάνει λίγο θολό, λίγο έτσι. Είσαι που αχνοφαίνονται τα μάτια, είναι σαν βλέπεις ένα όνειρο. Λοιπόν, εντάξει με τα φίλτρα και τα AI, αυτό πια με το AI, δηλαδή βλέπεις κάτι γνωστές σου στα social και λες, ρε εσύ, τι θεά είναι αυτή. Και μετά λες, ρε, είναι το μαράκι. Πώς έγινε έτσι το μπράβο μαράκι, τι έγινε, βλέπω εδώ γυμναστική, αυτά, μπότοξ, όλα. Δεν είναι τίποτα, είναι AI, παιδιά. Μην ψαρώνετε, θα βάλουμε και εμείς AI σε λίγο. Δεν κατάλαβα, θα βάλω κι εγώ μαλλιά με το AI. Θα λέγεται AI hair.

Νομίζω ότι... Αυτό δεν το περίμενα. Νομίζω ότι το έχουν παρακάνει λίγο με το λαγοκέφαλο, έτσι δεν έχει γίνει. Τώρα διαβάζω εδώ πέρα, λέει... Βρήκε, λέει, τον αντίπαλό του λαγοκέφαλος, είναι η καρέτα-καρέτα. Πόσες καρέτες-καρέτες να βρεθούν, ρε φίλε, να αντιμετωπίσουν τους λαγοκέφαλους. Γιατί, λέει, καρέτα-καρέτα μπορεί, λέει, να φάει το λαγοκέφαλο, πια η καρέτα-καρέτα. Που δε, μέχρι να φτάσει το λαγοκέφαλο, καρέτα-καρέτα, ο λαγοκέφαλος θα έχει φτάσει στο... στην Τουρκία. Λέει ότι η καρέτα-καρέτα, λέει, έχει, δεν παθαίνει τίποτα από την τοξίνη του λαγοκέφαλου. Έχει ανοσία. Αλλά... Περίμενε εσύ την καρέτα καρέτα.

0: Έτσι, φτάσαμε στο break των 8. Μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, μηνύματα στο galaxy92.gr. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW.

0: X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, 8 και 5 στο Galaxy 92, σήμερα 5η 9 του Ιούλη, πώς είμαστε, πώς αντέχουμε, εντάξει, 15 και σήμερα. Όχι, γιατί πριν έκανα την αφαίρεση και δεν το είπα και θα μείνατε με την εντύπωση ότι δεν ήξερα πόσο κάνει 24-9. Όχι ότι ξέρω, αλλά... Τριτοδεσμίδης, παιδί μου, φυτό, δεν είναι, είμαστε μόνο για λατινικά. Ο Βίντιος Ποέτα εν τέρα πόντικα έξουλατ. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, τρίτη δέσμη εδώ στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 σας κρατάει παρέα σε αυτήν την ωραία Πέμπτη, νομίζω. Είναι Πέμπτη σίγουρα, ναι, το κοιτάω, το τσεκάρω, γιατί ουγαρά έρχεται μόνον. Και μια που λέμε για ωραία Πέμπτη, να δούμε κατά πόσο είναι ωραίος και ο καιρός.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα. Να. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Οπότε δεν θα είναι καλός ο καιρός σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα ο καιρός, γιατί έχει τα ρούχα του. Από το μεσημέρι θα χαλάσει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 26 με 33, πέφτει λίγο. Έχουμε και τη βροχή. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Τώρα θα φάω κάνσελ από πολλούς, το ξέρω. Δεν μ' αρέσει πολύ ζέστη και μ' αρέσει που και που να έχει καμιά συννεφιά. Ρε παιδί μου, να μην σε βαράει ο ήλιος ντάλα, να έχει καμιά βροχούλα έτσι λίγο να σπάει το πράγμα. Μέχρι να φύγουμε διακοπές, έτσι. Μετά ας κάνει ζέστη. Αλλά όσο είμαστε εδώ στην Αθήνα, να μην έχει λίγο δροσούλα, δεν ξέρω τι λέτε. Εσείς, στο galaxy92.gr τα μηνύματά σας, ποιος σας πείραξε, ποιος ενόχλησε, εμείς τα λύνουμε όλα εδώ πέρα, να ξέρετε. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που τώρα τελευταία, δεν ξέρω, κάποιος ψάχνει να βρει παλιές εμφανίσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου στα... Γιατί μετά την εμφάνιση, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο κλιπ που πρωταγωνιστούσε σε πολύ μικρότερη ηλικία, σε μικρότερη ηλικία, δεν ξέρω πόσο ήταν, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, κυκλοφορεί νέο βίντεο, κυρίες και κύριοι, όχι από βίντεο κλιπ, αλλά με την Αφροδίτη Λατινοπούλου 18 χρονών, τενίστρια, καλά ακούσατε, τενίστρια να δίνει συνέντευξη. Μάλιστα, κέρδισε το τένις. Έχασε η πολιτική, νομίζω, από όλη αυτή την ιστορία. Πάντως και αυτή, ρε παιδί μου, από ό,τι βλέπω, πολυτάλαντη και σε βίντεο κλιπ και σε τένις, τελικά κατέληξε στην πολιτική. Εκείνο που κανονικά θα ήταν πιο δύσκολο, δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν ξεκινάς να κυνηγάς με πολιτική, τένις και βίντεο κλιπ, φαντάζεσαι ότι τα τελευταία δύο είναι πιο εύκολα. Τελικά έκανε κόμμα και έτσι πως πάνε τα πράγματα, αν επαληθευτούν τα γκάλο, μπορεί να τη δούμε και στη Βουλή. Στην Βουλή, η οποία μπορεί να είναι και, πόσο λένε, εννεακομματική πάλι. Θα έχουμε πάλι πολλά αύριο. Την αφαίρεση, λέει, τη μαθαίνουμε στο δημοτικό, δεν έχει να κάνει με τις δέσμες, μάλλον είσαι λίγο σκράπας. Έλα ρε, σοβαρά, το κατάλαβες κι εσύ.
1: Galaxy 92.
0: Πήγαινα δημοτικό, είχαμε καταλήψεις και δεν το έμαθα εκείνη τη μέρα. Νομίζω ότι είναι και λίγο Αλτσχάιμερ, βέβαια, αυτό. Όχι τόσο γνώσεις.

Καθόλου κρούλ, μια χαρά σάμερ είναι αυτό. Μακάρι να ήταν όλα τα καλοκαίρια όπως είναι του 26, δροσερό, με θερμοκρασίες νορμάλ, όχι ευρωπαϊκές που τους καίγονται στον καύσωνα. Λοιπόν, τώρα μετά την προηγούμενη είδηση με τη Λατινοπούλου που ήταν ταινίστρια, δεν μπορώ συνέχεια να βγάλω το μυαλό μου την Λατινοπούλου να παίζει τένις με τον Παϊτέρη. Το φαντάζεστε αυτό, και να λέει ο διαιτητής Mr. Paiteris 15 love. Λοιπόν, πολύ, το τένις πολύ της μόδας τα τελευταία. Μια ο Κασελάκης με τον Άδωνη, μια η Λατινοπούλου, μια ο ένας, μια ο άλλος. Το τένις έχει πάρα πολύ πέραση. Δεν είναι, νομίζω, το τένις και το πάντελ. Το πάντελ, καλά, η σύγχρονη αυτή μάστιγα που πάνε όλοι στο πάντελ. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. 31 ετών μητέρα τριών παιδιών στη Βρετανία, ελληνικής καταγωγής, αν κρίνω από το όνομά της, που είναι Άλεξ Γαλάτης. Έφαγε πόρτα, λέει, καταγγέλλει ότι έφαγε πόρτα σε σούπερ μάρκετ στη Βρετανία για την μπλούζα της. Πήγε με μια μπλούζα, η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δει και πιο τολμηρά πράγματα από αυτό που φοράει. Φορούσε ένα τοπ, το οποίο είναι πίσω με ένα κορδονάκι. Πίσω το κορδονάκι, όχι μπροστά. Και έφαγε πόρτα, λέει, ο σεκιουριτάς της είπε, λέει, δεν μπορείτε να μπείτε έτσι στο σούπερ μάρκετ. Λέει, γιατί καλέ μου δεν μπορώ να μπω στο σούπερ μάρκετ. Why the hell can I go inside the supermarket? Της λέει αυτός, λέει, because κάποιος θα σου λύσει το top. Το οποίο θέλει και λίγο θράσος για να το πεις. Δηλαδή δεν μπορείς να απαγορεύσεις την είσοδο σε κάποια για να της πεις ότι ξέρεις κάτι, επειδή μπορεί να βρεθεί κάποιος ανώμαλος να σου λύσει το top από πίσω, ότι δεν μπορείς να μπεις στο σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα νομίζω και τα παιδιά της μαζί της. Και βγήκε η εταιρεία, πολύ γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ στην Αγγλία, και έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι εμείς θέλουμε, λέει, όλοι οι πελάτες να νιώθουν ευπρόσδεκτοι. Εν τω μεταξύ, σιγά ρε φίλε τώρα, αυτός δηλαδή προσβλήθηκε, έχει δει Αγγλίδες άλλες. Στην Αγγλία ζει. Έχει δει τις Αγγλίδες πώς κυκλοφορούν γενικώς. Τον πείραξε το κορδονάκι πίσω στο top. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Εδώ έχουμε δει. Η αλήθεια είναι τώρα τελευταία, δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι πέρα το γεγονός ότι ο κόσμος δίνεται, κυκλοφορεί πολύ ελαφρά ενδεδειμένος, έχω δει πάρα πολύ τελευταία, επειδή πηγαίνω για τρέξιμο τα απογεύματα, κυκλοφορούν πάρα πολύ οι μη γυμνοί άντρες. Κάνουν τζόγκινγκ. Κάνουν τζόγκινγκ οι μη γυμνοί. Και βέβαια το θέμα είναι ότι αυτοί είναι και φέτες. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τρέχω εγώ ημί γυμνός να τρομάξω ο κόσμο. Αυτοί είναι, παιδί μου, φέτες κανονικά, αλλά είχα καιρό να δω ημί γυμνό στο δρόμο. Δεν είναι λίγο, δεν σας κάνει λιγάκι κάπως, δεν ξέρω. Έχετε δει εσείς έτσι άντρες να τρέχουν χωρίς τον μπλουζάκι? Καλά, δεν λέω στην Κηφισίας. Αν και τώρα τελευταία βλέπω που τρέχουν παντού. Τώρα που ερχόμουν, ας πούμε, ήταν μια κυρία στην Κηφισίας, έτρεχε πρωί-πρωί, 6,5 ώρα το πρωί έτρεχε στην Κηφισίας. Έκανε τζόγκινγκ. Πολύ φύτρεση αυτή η Έλληνες τελευταία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πω. Εγώ άμα τρέξω ημίγυμνο στην παραλία, ας πούμε, θα τρομάξουν πιο πολύ από το λαγοκέφαλο. Θα βλέπεις εκεί τα σαγόνια του Καρχαρία, θα τρέχει ο κόσμος στις ακτές. Βοήθεια!

0: Αυτή είναι η Melissa Etheridge, Like the way I do. Θα τα ακούσετε σίγουρα στις διακοπές σας. Εδώ με ρωτάτε, λέει, Βαγγέλη, τι γίνεται όταν παίρνεις καφέ από έξω μισοκοιμισμένη και διαπιστώνεις ότι είναι χάλια. Τι κάνεις, αν το γυρίζεις πίσω, εννοείς. Πρέπει να δικαιολογήσεις ότι είναι χάλια όμως, να πεις ότι είναι, ξέρω, ότι καμένος. Παίρνεις άλλο, ρε παιδί μου, πόσο κάνει ένας καφές. Έχει πάει 2,70 ο καφές πλέον, το έχετε συνειδητοποιήσει. Είναι φοβερό έτσι, 2,70 ο καφές. Λοιπόν, το πρόβλημα, λέει, δεν είναι ότι τρέχουν οι μη γυμνοί, το πρόβλημα είναι ότι περνάνε από δίπλα σου και δεν φοράνε καν αποσμητικό. Καλά, εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν και χειρότερα. Μπορεί να πας στο τέτοιο, στο πέστο. Στο. Έλα, μπορείς. Στο μετρό, στον ηλεκτρικό, συγγνώμη. Απλά επειδή μου στέλνουν μηνύματα στο SMS. Λοιπόν, σου είσαι μέσα στο μετρό και περνάς όλο αυτό. Καλημέρα στον Σταύρο. Η Νινέτα, λέει, που σε ακούει από τα μάξι, δεν πιστεύει πως τρέχεις τα απογεύματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάω για γρήγορο περπάτημα. Γιατί μου το είπε ο καρδιολόγος μου, ότι είναι, λέει, ευεργετικό. Μάλιστα πιστεύετε από κάποιους επιστήμονες, δηλαδή από μένα, ότι το γρήγορο περπάτημα είναι καλύτερο από το τρέξιμο, Νινέτα. Αλλά πηγαίνω. Τι νομίζω, ότι κόβω βόλτες απλά, ας πούμε, ότι δισκύλο δεν έχω να βγάλω. Λοιπόν, δεν πιστεύει κανείς ότι γυμνάζομαι. Κοτσαρίκο, καλημέρα. Ρε Κοτσαρίκο, χτες με ρωτούσαν για σένα στην παράσταση. Έχεις αποκτήσει θρυλικές διαστάσεις, μυθικές διαστάσεις. Μπαίνω μέσα, μου λέει ένας Κοτσαρίκος. Λέω, εσύ είσαι? Μου λέει, όχι, λέει, πού είναι ο Κοτσαρίκος? Λέει, ήρθαμε, λέει, να δούμε αυτόν. Λέω, δεν ήρθατε να δείτε την παράσταση τη δική μου? Όχι, λέει, τον Κοτσαρίκο ήρθαμε να δούμε. Γεια σου, Μάρθα. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τους ημίγυμνους τζόγκερς, δεν καταλαβαίνω. Σταύρο, εσύ πηγαίνεις ημίγυμνος και τρέχεις? Ή κανονικά? Κοίτα να δεις τώρα, με αποδιοργανώσατε πάλι. Α, το θυμήθηκα. Λοιπόν, ρε φίλε, τι θα γίνει με τις θάλασσες μας? Κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Μετά το λαγοκέφαλο έχουμε και ένα άλλο περίεργο πλάσμα. Το χταπόδις εντόνι. Ένα σπάνιο είδος, λέει, που ξεχωρίζει για το μέγεθός του.
1: Είναι μεγάλο ή?
0: Και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του. Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό πλάσμα έκανε την εμφάνισή του, λέει, στην παραλία, στα ριχά κιόλας, της παραλίας Αλμυροπόταμου στην Εύβοια. Πρόκειται για το χταπόδι εντόνι, ένα σπάνιο είδος που ξεχωρίζει για το μέγεθός του και τη χαρακτηριστική μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του, δίνοντάς του την όψη ενός απλωμένου σεντονιού. Θα είχε πάρει ναρκωτικά αυτός που το παρομοίασε με σεντόνι. Έχει δει σεντόνι κανονικό? Το εντυπωσιακό χταπόδι εντοπίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα. Κοίτα να δεις τώρα, πάνω που ξεπεράσαμε το σοκ με το λαγοκέφαλο, θα έχουμε το χταπόδι εντόνι. Το οποίο το βλέπω εδώ, είναι λίγο σαν σουπιά ένα πράγμα. Και από κάτω γράφει ένα σχόλιο, όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Σίγουρα, λέει, ναι, μέλος της οποίας έχει 8 χέρια για να κλαίει πιο πολλά. Τι λέει, τι γράφει ο κόσμος? Πραγματικά, λοιπόν, παιδιά, ας αποδεχτούμε το γεγονός ότι οι θάλασσές μας δεν είναι ίδιες, έτσι. Όπως όλη η κοινωνία έχει αλλάξει και η κοινωνία των θαλασσών. Μπαίνουμε μέσα, φοράμε μάσκα, κάνουμε τσεκ με τη μάσκα, κοιτάμε αριστερά-δεξιά, κυκλοφορεί κανένα χταπόδι σεντόνι, κανένα χταπόδι πάνω σέντονο, κατω σέντονο, κανένας λαγοκέφαλος, και μετά βουτάμε. Να το κάνουμε, λέει, λιαστό, λέει, το σεντόνι. Αυτά. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με η Μανή Λόρα Μπράνικαν, Depeche Mode. Μην πάτε πουθενά,
2: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Η πρώτη αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών στις αερομεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες είναι γεγονός και αποτελεί μία από τις πιο σπουδαίες μεταρρυθμίσεις με άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρώπης, επισήμανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στην ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της νέας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της ΑΔΕ πραγματοποιήθηκε με τα εγκαίνια του MyPoint Κηφισιάς. Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσουν μέχρι 31 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο 11 με 6 το απόγευμα. Ψηφιακά πλέον θα γίνεται η διαχείριση ναυλοσυμφώνων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

0: Η Μανή, Don't Be So Shy, σε ένα φοβερό remix Φιλατόφ και Καράς, εδώ στον Galaxy 92. Ακούτε Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα μέχρι τις 10. Ένα είναι το μικρόφωνο, γιατί δεν ξέρω γιατί λέμε στα μικρόφωνα μέχρι τις 10. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για την ημέρα, για τη μητέρα όλων των μαχών του χρόνου. Το Σεπτέμβριο, δηλαδή, του χρόνου στην τηλεόραση, διότι έκλεισε η Σύση Χριστίδου στην πρωινή ζώνη του Μέγκα, που σημαίνει ότι του χρόνου, παιδιά, και έκλεισε και ο Λιάγκα στον Αντένα, που σημαίνει ότι του χρόνου θα δούμε Χριστίδου εναντίον Λιάγκα κανονικά απέναντι. Είναι το φοβερό του μεταξύ ότι αυτές οι εκπομπές είχαν μία έρηδα μεταξύ τους εδώ και 2 χρόνια, χωρίς να είναι ανταγωνιστές απευθείας. Δηλαδή, το χαμογελά, πώς λέγεται, της εκπομπής της Χριστίδου, χαμογελάτε. Πώς λέει, κάτι με χαμόγελο δεν είναι. Κοίτα, τώρα κόλλησα. Μα δεν θυμάται κανένα του τίτλου, παιδί μου, λέμε. Είναι ο Λιάγκα και η Χριστίδου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, χαμογέλα. Κάτι με χαμόγια. Υπήρχε δηλαδή ήδη μια, έτσι, ένα πινκ-πονκ, καταγγελιών, πώς να το πω, με σπόντες, μπηχτές. Έλεγε ο Λιάγκας ότι ασχολούνται συνέχεια μαζί μου. Έβγαινε η Σύση και έλεγε ότι δεν ασχολούμαστε μαζί σου, εσύ το νομίζεις ότι ασχολούμαστε μαζί σου. Απ' τη μία έχεις τη Χριστίδου με την Κωστοή Κωνσταντοπούλου και τη Walk Agenda, απ' την άλλη έχεις το Λιάγκα με τον Άδωνη και τις έτσι πιο, ας πούμε, πώς να το πω, δεξιές απόψεις. Να το πω έτσι. Οπότε θα έχουμε μητέρα όλων των μαχών του χρόνου, Μέγκα εναντίον Αντένα. Να υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι στη θέση της Χριστίδου ήταν η εκπομπή της Face Corda, τον Bonjourno. Τώρα τι έγινε και στο Μέγκα, προφανώς, επειδή πέφτει πολύ η τσεκούρη φέτος στα κόστη των καναλιών, σου λέει γιατί να έχουμε εκπομπή πρωινή του Σαββατοκύριακο, όταν αυτή η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακο θα μπορούσε κάλλιστα να σταθεί σε καθημερινή. Και άρα πρέπει να κόψουμε την καθημερινή. Δεν ξέρω, έτσι μου κάνει εμένα. Οπότε πήρε η μπάλα της Κορδά, βάλαν τη Χριστίδου στο πρωινό. Να σου λέει να έχουμε απέναντι κανονική διαμάχη. Μέσα σε όλο αυτό πρέπει κάπως να επιβιώσει και η νικήτρια της φετινής σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Συνολικά πρέπει να βγάλει τα καλύτερα ποσοστά, η Κατερίνα Καινούριου. Και μέσα σε όλο αυτό βάλετε και στην εξίσωση και την καινούργια εκπομπή, το καινούργιο πρωινό του Σταρ με τη Ζήνα Κουτσελίνη, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα έχει μία. Είναι μια αλλαγή. Δηλαδή, πέρσι είχαμε το Breakfast at Star, το οποίο ήταν, ενώ είχε ξεκινήσει ως μια εκπομπή χαράς και γέλιου και entertainment, στο τέλος έπεσε και αυτό στην ιστορία, στον ανταγωνισμό και στο infotainment και στην ενημέρωση, όχι βέβαια με την τοξικότητα και με την πόρωση που βλέπεις σε άλλες εκπομπές. Αλλά αυτό παρόλα αυτά την έφαγε η Μαρμάγκα, οπότε σου λέει θα βάλουμε μια γυναίκα η οποία ξέρει καλά το παιχνίδι αυτού του χώρου. Που βέβαια πρέπει να προσαρμοστεί, γιατί άλλο να βλέπεις Ζήνα στις 12 η ώρα και άλλο να τη βλέπεις στις 10 η ώρα, που εν πάση περιπτώσει εκτός από τη σκληρή επικαιρότητα πρέπει να δεις και άλλα πράγματα. Τα οποία βέβαια τα κατέχει, γιατί ήταν συντάκτρια, έχει στήσει πολλές εκπομπές. Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σεζόν τηλεοπτικά. Για όσο κόσμο βλέπει ακόμη τηλεόραση, γιατί δυστυχώς μέσα στους χαμένους της τελευταίας σεζόν ήταν και η ίδια η τηλεόραση, με ποσοστά, με αριθμούς τηλεθεατών που είναι πολύ χαμηλοί σε σχέση με το παρελθόν. Δεν καμία σχέση τα πρωινάδικα, τα πρωινά, να μην τα λέμε υποτιμητικά πρωινάδικα, και γενικώς καμία σχέση οι τηλεοπτικές εκπομπές σχέση με το παρελθόν. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8.30, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε από τα πρωινάδικα και να πάμε στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, φεύγουμε έξω από τα πρωινάδικα, μέσα στους δρόμους. Ωραίο σύνθημα αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ακούστε τι γίνεται τώρα. Να σας πω εδώ πέρα, σας εξηγήσω το όνειρο. Άμα φορτώσει, φόρτωσε. Λοιπόν, ο Κηφισός εξακολουθεί να είναι κόκκινος από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός έχει ένα μποτιλιαρισματάκι από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και ένα μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα ψηλά στην κάθοδο στο Μαρούσι. Χαμηλότερα είναι πολύ καλή η κάθοδος, δεν θα συναντήσετε πρόβλημα μέχρι να φτάσετε Κατεχάκι. Η άνοδος όμως έχει έντονη συμφόρηση από την Κατεχάκη μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου, εκεί στην Παπανικολή. Η ίδια Παπανικολή. Κίνηση Μεσογείων, αντί να ηρεμεί, χειροτερεύει με την ώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα στη Μεσογείων. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από Αγία Παρασκευή και φτάνει μέχρι το Πεντάγωνο, στην κάθοδο πάντα μιλώντας. Η Αλίμου Κατεχάκη έχει γίνει κόκκινη. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης έχει θεματάκια μέχρι να φτάσετε Καρέα και πιο μετά. ο περιφερειακός δηλαδή, η Βουλιαγμένη κολλάει στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου και η Παραλιακή έχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα καθόδου στο ύψος μάλλον της Μαρίνας Φλίσβου. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από τις 7 με 8. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να βελτιωθούν για στη συνέχεια. Εμείς εδώ είμαστε. Έχουμε Ριάννα, έχουμε Ντόν Χένλι, έχουμε και Ντάλι Χολ με Τζον Νότς.
1: Galaxy 92.
0: Και μην ξεχνάμε βεβαίως τα μηνύματά σας. Galaxy 92 και Instagram Βιχαρισόπουλος VH.

0: γράφεται εδώ, λέει τη θέση της Χριστίδου, λέει την ήθελε πάρα πολύ Αμφιβούλγαρη. Λογικό δεν είναι, είναι η θέση number one. Και δεν θέλει και να ξυπνάει και τόσο νωρίς, φαντάζομαι, η κοπέλα τόσο καιρό. Βέβαια έχει και ένα προσωπικό, μια προσωπική εσάνς όλη αυτή η ιστορία, με την έννοια ότι άμα σκεφτείς ότι η Χριστίδου παίρνει τη θέση της πρώην συζύγου του Λιάγκα, με την οποία διατηρούν και πολύ καλές σχέσεις, οπότε ίσως αποκτά ένα μεγαλύτερο, έτσι, μια μεγαλύτερη εσάνς βεντέτας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μην φυτιλιάζουμε από τώρα τα πράγματα, θα τα φυτιλιάσουν μόνοι τους από τον Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, δεν ξέρω. Πριν από λίγο είχαμε και μια φωτιά, όχι τηλεοπτική, αλλά κανονική σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, και σήμερα συναγερμό, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, επιχείρηση ανακύκλωση μετάλλων. Το βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία αυτό με την ανακύκλωση. Μην ξεχνάτε ότι και στη Θεσσαλονίκη αυτή η μεγάλη φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο στο Ρεόκαστρο ήταν σε εταιρεία ανακύκλωση, το οποίο βέβαια είναι ότι χειρότερο, γιατί τα υλικά εκεί πέρα, αν πάρουν φωτιά, είναι πολύ. Επιβαρύνουν το περιβάλλον, την υγεία των κατοίκων που ζουν γύρω-γύρω, και όχι μόνο γύρω-γύρω, αλλά είναι και πολύ δύσκολο και να κατασβεστούν. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει, όπως έχω ξαναπεί στην εκπομπή αυτή, πρέπει να αρχίσουμε λίγο να. Πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Θα ζήσουμε με τις πυρκαγιές. Όπως παλιά λέγαμε, να ζήσουμε με τους σεισμούς. Νομίζω ότι οι πυρκαγιές πλέον είναι καθημερινότητα, ειδικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλα τέτοια. Έχουμε Laura Branigan, έχουμε την Πες Μου, τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Εδώ Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Ίσως να έχετε ακούσει ότι στο Μουντιάλ, στον τελικό, θα έχουμε το περίφημο break, ας πούμε, θα έχουμε show μουσικό, όπως γίνεται στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, στο NFL, που στο Super Bowl που βγαίνει η Σακύρα, είχε βγει φέτος ο Bad Bunny κτλ. Λοιπόν, στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ φέτος θα είναι ο Justin Bieber. Ανακοινώθηκε χθες, ο οποίος θα μοιραστεί τη σκηνή, όμως όχι μόνος του, θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Μαντόνα, τη Σακύρα και τους BTS. Είναι η πρώτη φορά που τελικός παγκοσμίου κυπέλου θα φιλοξενήσει αντίστοιχη παραγωγή στη διάρκεια του ημιχρόνου. Την επιμέλεια του σόου αναλαμβάνει, λέει, ο Chris Martin των Coldplay. Ακούγεται λίγο σαν πρώτα Απριλιάτικο όλο αυτό, για να σκεφτείς ότι σε Μουντιάλ στο ημίχρονο θα δεις κάτι τέτοιο. Αλλά η αλήθεια είναι, δεν είναι κακό. Θέλω να πω με την έννοια ότι είναι στην Αμερική, έχει αυτή την παράδοση αυτή η Αμερική στα αθλήματά της να βάζει σοου μουσικοχορευτικό, εν πάση περιπτώσει. Δεν έγινε και κάτι. Νομίζω ότι και στο παρελθόν ή και στο μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τις cheerleaders. Καλύτερα να βλέπεις και κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη όπως είναι ο Justin Bieber ή η Madonna. Για τη συνέχεια δεν έχουμε Madonna, έχουμε Laura Branigan όμως, η οποία είναι λίγο. Θα να πω λίγο μεγάλη τώρα για Μουντιάλ που να τρέχει γυναίκα.

0: Αυτή είναι η Λόρα Μπράνιγκαν, την οποία την ανέστησα προς, για ένα λεπτό. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα, θα μπορούσε να ζει η γυναίκα και να την έχω πεθάνει. Εντάξει. Δεν έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση ο Μπιμπίλας, να ξέρουμε. Στους θανάτους καλλιτεχνών πάντα ο Μπιμπίλας βγάζει κάποια ανακοίνωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με το ημίχρονο του Μουντιάλ, το οποίο είναι το φοβερό, είναι ότι είναι παρουσιαστής ο Κρις Μάρτιν, το επιμελείται εν πάση περιπτώσει και μας βάζει λίγο σε σκέψεις. Θέλω να πω ότι την τελευταία φορά που έγινε χαμός με τον Κρις Μάρτιν ήταν τότε που είχε δώσει στεγνά το ζευγάρι το παράνομο. Οπότε όσοι μας ακούνε στην Αμερική και έχουν παράνομη σχέση, καλό θα ήταν να μην πάνε στο Μουντιάλ στο τελικό. Γιατί αν πάνε στο τελικό στο Μουντιάλ και τους δείξει η κάμερα, σίγουρα θα πει ο Κρις Μάρτιν: Νάτι, αυτή εδώ πέρα είναι κάποιος κερατώνει κάποιον. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφουμε με Depeche Mode.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία. Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
10: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Αυτή είναι η Depeche Mode. Enjoy the silence. Αυτό, κάτι το οποίο δεν ισχύει βεβαίως ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Δεν υπάρχει silence ποτέ. Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos vh να μου πείτε αν θα πάτε μόνοι ή με τέρι διακοπές και πού. Θέλω να δω λίγο πού πηγαίνουν τα ζευγάρια, πού πηγαίνουν οι singles. Επαναλαμβάνω, στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos vh μου στέλνετε πού θα πάτε διακοπές και με ποιον. Για να δω καταρχάς να τα πάει ο κόσμος διακοπές. Θες έκανα ένα έτσι γκαλοπάκι στην παράσταση και νομίζω ότι οι μισοί δεν χειροκροτήσανε, δεν θα πάνε. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα προς το παρόν θέμα. Βρήκαμε τον Γκαντέμι του Μουντιάλ. Όχι, δεν είναι ο Μητσοτάκης. Δεν έχει πάει να δει αγώνα. Είχε δει NBA κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης. Δεν θυμάμαι αν είχε κερδίσει η ομάδα. Θα μου πεις δεν υποστήριζε και κάποια. Φαντάζομαι τον πληρώνουν για να μην υποστηρίζει κανένα. Βρήκαμε Super Γκαντέμι. Είναι ο γνωστός Αμερικανός streamer για τους boomers. Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία να εξηγήσω ότι οι streamers είναι, παιδί μου, μια ιδιαίτερη κατηγορία YouTubers οι οποίοι κάνουν ζωντανές συνδέσεις στο YouTube και σε άλλα social media. Ο συγκεκριμένος είχε γίνει γνωστός γιατί έπαιζε video games. Είναι αυτή η μόδα, τέλος πάντων, παρακολουθούν. Είναι τρελή ανομαλία αυτή τώρα. Παρακολουθείς άλλους να παίζουν video games. Είναι εντελώς διαφορετικό από τη δικιά μας γενιά. Είχε μάλιστα έρθει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Νομίζω τον είχε φιλοξενήσει ότι το κούμπο, δεν είμαι σίγουρος. Είχε γίνει χαμός πάντως, γιατί στα πιτσιρίκια είναι, ρε παιδί μου, σαν το Michael Jackson σε δημοφιλία. Τώρα, Michael Jackson και πιτσιρίκια στην ίδια πρόταση δεν ήταν πολύ σωστή επιλογή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο ISO Speed, έτσι λέγεται, ο ISO Speed, όποια ομάδα τη φανέλα έχει φορέσει, έχει χάσει, έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε εδώ πέρα, φοβερό σκορ. Έβαλε φανέλα της... Έχει χάσει, έχει φέρει σοπαλία. Έπαιζε Γαλλία Σενεγάλη, κέρδισε Γαλλία 3-1. Έχει φορέσει φανέλα της Σενεγάλης. Έπαιζε Αργεντινή Αυστρία, φόρεσε φανέλα της Αυστρίας, έχασε Αυστρία 2-0. Εντάξει. Έπαιζε Νορβηγία Ακτή Ελεφαντοστού, έβαλε μπλούζα της Ακτής Ελεφαντοστού, έχασε Ακτή Ελεφαντοστού. Έπαιζε Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο, φόρεσε Πράσινο Ακροτήρι, έχασε 3-2. Οκ, okay, το δέχομαι εκεί. Έπαιξε Βραζιλία-Νορβηγία, έβαλε φανέλα Βραζιλία, έχασε Βραζιλία, έχασε ξανά η Πορτογαλία από την Ισπανία και τέλος φόρεσε φανέλα της Αιγύπτου. Γενικά πολύ εναντίον της Αργεντινής ο ISO Speed από ό,τι βλέπω και κέρδισε η Αργεντινή με 3-2. Οπότε αν δείτε τον ISO Speed με κάποια φανέλα ομάδας, να ξέρετε, το παίξετε στο στοίχημα. Εντάξει, αυτό τώρα το λέω αστειευόμενος, έτσι μην πάτε και βάλετε τα λεφτά σας για αυτό το πράγμα. Ότι θα κερδίσει η αντίπαλη ομάδα. Ευτυχώς δεν παίζει η Ελλάδα, να έχουμε και το άγχος του ISO Speed. Καλημέρα, λέει η Βαγγέλη. Καλύτερα να ρωτήσεις αν θα πάμε διακοπές. Αυτό είναι το πιο επίκαιρο. Ναι, αυτό το είχα ρωτήσει προάλλες και είδα ότι πολλοί κόσμος όντως δεν θα πάει διακοπές και θα τη βγάλει εδώ Αθήνα. Παιδιά, τώρα μην πω τα κάτι κλισέ αυτά που λένε συνήθως και η Αθήνα είναι ωραία στις διακοπές και είναι Αθήνα είναι ωραία άδεια. Καταρχάς δεν αδειάζει η Αθήνα πλέον τον Αύγουστο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και εγώ έχω απομυθοποιήσει λίγο τις διακοπές τον τελευταίο καιρό. Έχω μείνει και εγώ στην Αθήνα αρκετές φορές και δεν ήταν και τόσο χάλι, να σου πω την αλήθεια. Έχεις το κλιματιστικό σου, το Netflix σου. Δεν έχεις άλλο να σε πρίζει, κοιμάσαι πολύ. Εντάξει, θα την παλέψουμε και φέτος.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
1: Ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Αυτή είναι η Ριάννα και αυτό είναι το Love and the Brain στο Galaxy 92. Ο Νίκος από Ορστιάδα λέει: καλημέρα, εγώ θα πάω στην ΚΟ σαν Εργένης. Αυτό, μια χαρά, σε βρίσκω, Νίκο. Από Ορστιάδα στην ΚΟ. Πώς θα πας εκεί, μέσω Ορστιάδα, Αθήνα, Αθήνα, ΚΟ. Έχω πάει για αυτό το καλοκαίρι, λέει, στη Χαλκιδική και στην Κύπρο. Βλέπω, είσαι μια χαρά, Μάλιστα, γράψτε μου και για τις διακοπές σας. Να σας πω κάτι τώρα λίγο, να σας ενημερώσω σχετικά με την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Έχει βγει 112. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά από ό,τι φαινόταν στην αρχή. Έχει εκδοθεί 112 για εκένωση της περιοχής οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου, να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου. Δεν ξέρω την περιοχή, τώρα σας διαβάζω τι λέει το 112. Υπάρχει εκεί φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης, σε επιχείρηση μεταλλακτικά, γράφει εδώ το δημοσίευμα. Επίσης έχουμε και νέα στοιχεία σχετικά με την φωτιά στο Σισμανόγλιο. Από ό,τι φαίνεται η φωτιά η οποία σβήστηκε, επαναλαμβάνω, σβήστηκε, μην ανησυχείτε αν έχετε κάποιον άνθρωπο εκεί. Είχαμε νωρίτερα το πρωί πυρκαγιά, φωτιά στο Σισμανόγλιο σε δωμάτιο κλινικής και από ό,τι φαίνεται προκάλεσε μεγάλες ζημίες, γιατί από ό,τι λέει εδώ πέρα καταστράφηκε, λέει, ολόκληρη κλινική. Και σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Ο ασθενής, λέει, πως νοσηλευόταν στο κρεβάτι, είχε φύγει από το νοσοκομείο και οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι του, λέει ο Υπουργός. Λίγο περίεργη περίπτωση αυτή στο Σισμανόγλιο. Ό,τι μαθαίνουμε θα σας ενημερώνουμε εδώ στο Galaxy. Κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε αμέσως μετά, έτσι, εδώ στον Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριά.

0: από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
1: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Bill Bailey και ο Phil Collins στον Galaxy 92. Τρίτος δεν υπάρχει. Δεν είναι εδώ φίπστερ, ας πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα μέχρι τις 10. Καλημέρα στη Δήμητρα από Καλυθέα. Δήμητρά μου, θα το ξαναπαίξουμε αυτό που λες μια στιγμή, κάποια στιγμή. Καλημέρα στο Χρήστο από το Μοσκάτο που λέει ότι αυτός ο iShow Speed είναι πολύ φίλος, λέει, με τον Ρονάλντο. Γι' αυτό και είναι εναντίον του Μέση. Να, δεν το ξέραμε αυτό, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Χρήστο, βλέπω πολύ ενημέρωση σε θέματα νεανικά. Μπράβο σου. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 7. Είστε στον Galaxy. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άσχημα τα μαντάτα σήμερα. Θα έχουμε βροχούλα. Τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών. Σποθαρικών, θα έλεγε ο Σιμίτης. Καταιγίδων από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κάντε λίγο υπομονή. Σήμερα μόνο έτσι τα πράγματα θα είναι κάπως φθινοπορεινά. Δεν θα είναι συνέχεια έτσι. Θα αλλάξει τη συνέχεια. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για την αγαπημένη σας στήλη. Είχατε καιρό να την ακούσετε, αλλά να, ορίστε, κάπου εδώ θα ήρθε η σειρά της.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος εφευρίσκει μία κατάσταση για να πάρει άδεια όποτε θέλει ο ίδιος. Πολλές φορές αυτός ο φίλος πάει και λέει ότι δεν μπορώ να φύγω... θέλει να φύγει Αύγουστο, ας πούμε. Και μαζεύεστε και κάνετε τις άδειες. Και λένε όλοι θέλω με Αύγουστο. Εγώ θέλω 1 με 10 Αυγούστου. Εγώ θέλω 10 με 15. Εγώ θέλω 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου. Και πετάγεται ένας και λέει: εγώ θέλω, παιδιά, οπωσδήποτε τον Αύγουστο. Γιατί δεν μπορεί η κοπέλα μου τις άλλες μέρες. Και του λέγαμε: εσύ, Μάκη, ποια κοπέλα, αφού εσύ ήσουν μέχρι χθες ήσουν μόνος. Εντάξει, δεν το έλεγα γιατί δεν ήθελα να φλεξάρω. Τι να βλεξάζει, μεγάλο μας βλέπει τη σχέση σου. Εντάξει, δεν ήθελα να πω. Είναι η αρχή τη σχέση. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ τώρα εγώ να δίνω προσωπικές λεπτομέρειες, ας πούμε, στη δουλειά για τη σχέση μου. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλω να πάρω την άδεια, επειδή η κοπέλα μου δεν μπορεί άλλη περίοδο. Είναι γιατρός και δουλεύει πολύ συγκεκριμένες. Οπότε εκεί είναι το χαρτί που κερδίζει. Οι παντρεμένοι συνήθως κερδίζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, οι εργένιδες πάντα όταν συζητάνε για άδειες στις δουλειές, οι εργένιδες είναι οι τελευταίοι. Οι αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Σου λέει ο άλλος έχει παιδιά, δεν μπορεί να φύγει. Και εγώ τι να κάνω δηλαδή, επειδή ο άλλος έκανε παιδιά, εγώ θα την πληρώσω να πάω εγώ διακοπές τέλη Ιουνίου, επειδή το θέλετε εσείς. Και επειδή γίνεται αυτό το πατηριντή στις δουλειές, θα ήθελα μια ενημέρωση από εσάς, αν έχετε τέτοιους φίλους οι οποίοι λένε φίδια στη δουλειά ή ξέρω εγώ λένε ότι έρχεται ο αδερφός μου από τον Καναδά. Ρε εσύ, Τζέσικα, Τζέσικα, ρε εσύ Μαρία. Εμείς δεν ξέραμε καν ότι έχεις αδερφό. Πρώτη φορά μας το λες. Εντάξει, τώρα ήταν στον Καναδά, οπότε καταλαβαίνετε, δεν το φέρει συζήτηση. Αλλά επειδή έχει το αδερφός μου από τον Καναδά, θέλω συγκεκριμένα να πάρω άδεια 4 Αυγούστου με 16. Το φιλέτο. Λοιπόν, αν έχετε τέτοιους φίλους ή συναδέλφους, στείλτε μου μήνυμα λατρείας στο galaxy92.gr να βγάλουμε έτσι τον πόνο μας από μέσα. Ευτυχώς εγώ εδώ πέρα με τα ραδιόφωνα έχω ησυχάσει. Ευτυχώς τα ραδιόφωνα κλείνουμε τον Αύγουστο. Οπότε τον Αύγουστο κάθομαι. Βέβαια, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, ο Αύγουστος είναι ο χειρότερος μήνας για να πας διακοπές. Γιατί βλέπεις τις ίδιες φάτσες. Πας δηλαδή σε νησί και βλέπεις όσους είναι στην Αθήνα, τους βλέπεις εκεί. Δεύτερον, περιμένεις σε ουρές. Τρίτον, κάνεις ρεζερβές σε ταβέρνες. Παίρνεις 2 μέρες πριν και λες: γεια σας, η Μαριγούλα εκεί, ταβέρνα η Μαριγούλα. Ναι, παρακαλώ. Θα θέλαμε να κλείσουμε ένα τραπέζι για. Α, για φέτος έχουμε κλείσει. Δεν γίνεται. Τι εννοείται για. Ναι, δεν έχουμε. Όλοι είναι ρεζερβέ, κύριε. Έπρεπε να έχετε πάρει από τα Χριστούγεννα.
1: Galaxy 92.

0: Αυτός είναι ο Weekend, ο οποίος πλησιάζει σιγά σιγά, όχι ο ίδιος, το Σαββατοκύριακο εννοώ, 5η σήμερα, 9 Ιούλη, και ο χωρισμός της ηθοποιού Margaret Qualley και του Jack Antonoff του παραγωγού, του τραγουδιστή, συγγνώμη. Τα ονόματα είναι, σας φαίνονται πολύ άγνωστα. Τη Margaret Qualley σίγουρα την ξέρετε. Υπάρχει μια φοβερή σειρά στο Netflix που λέγεται Maid, η βοηθός, η οικιακή βοηθός. Είναι καλά, είναι κούκλα η κοπέλα, είναι πανέμορφη και είναι και πολύ καλή ηθοποιός. Έχει παίξει σε άλλες ταινίες, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτοί, λέει, παντρεύτηκαν πριν από 3 χρόνια και το κατάλαβαν οι δημοσιογράφοι, από τι άλλο, από το σβήσιμο των φωτογραφιών του γάμου στο Instagram. Πλέον δεν χρειάζεται να κάνεις κοσμικό ρεπορτάζ. Μπαίνεις μέσα στο Instagram και γράφεις, ξέρω εγώ, για να δούμε ποιος έκανε unfollow ποιον. Ποιος έχει τώρα beef, ο τάδε με τον τάδε, για να δούμε. Μπαίνεις μέσα και βάζεις στο Instagram, λέει, για να δούμε. Την έκανε unfollow η Χριστίδου, ξέρω εγώ, ή ο Λιάγκας, ή ο Ουγγαρέζος. Ποιον έκανε unfollow. Και έτσι κάνεις και με τους γάμους. Λένε, για να δούμε αυτή. Πού είναι οι φωτογραφίες από το γάμο ξαφνικά? Πώς ήταν παλιά ο Στάλιν, που θυμάστε κάτι φωτογραφίες του Στάλιν με έναν βοηθό του που ήταν, τον οποίο μετά τον καθαρίσανε μάλλον. Και στην επόμενη φωτογραφία δεν υπήρχε. Ήταν σαν Photoshop πριν από έναν αιώνα. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στα τα τσακάλια τα αμερικάνικα, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι η Qualley είχε σβήσει τον άντρα της από το Instagram, τις φωτογραφίες που φιλιούνται, που κάνουν, που ράγουν κτλ. Σου λέει, όπου τι έχουμε εδώ, χωρίσανε. Και ο ίδιος, μάλιστα, για να καταλάβετε τώρα, όταν ακούτε πολλά τσικεράσια, πολύ ενθουσιώδεις έρωτες, να ξέρετε ότι είναι θέμα χρόνου χωρισμός. Αυτός είχε πει, λέει, ότι ήξερε ότι θα την παντρευόταν. Αχ, αυτά τα φίδια. Αυτοί οι φιδέμπορες, πώς δεν τους μπορώ πραγματικά. Ήξερε ότι θα παντρευόταν, λέει, την Margaret από το δευτερόλεπτο που τη γνώρισε σε ένα πάρτι το 2021. Ο άλλος είδε την Qualley και λέει, εγώ αυτή θα την παντρευτώ. Την είδα, λέει, και ήταν σαν μια μπιπ ταινία Hallmark που δεν μοιάζει πιστευτή. Είναι τα Hallmark, είναι αυτές οι κάρτες, ξέρετε, πολύ έτσι λουλουδιασμένες και ρομαντικές. Όταν τη γνώρισα, άρχισα να φαντάζομαι, λέει, πράγματα που δεν τα είχα φανταστεί ποτέ, όπως ο γάμος. Και που το φαντάστηκες, στη φαντασία επέστρεψε.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
1: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Το τραγούδι βέβαια λέγεται Changes. Είναι η διασκευή, είναι το sample από το The Way It Is του Bruce Hornsby. Αυτός είναι ο Tupac. Θεός χωρέστον. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ. Καλημέρα μεγάλη στο, στο κάτω Σούλη Μαραθώνα. Πολλά φιλιά. Με ρωτάτε αν θα έχουμε θέμα με τους καπνούς από ασπρόπυργο. Παιδιά, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Το θέμα είναι αρχικά.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Το θέμα λοιπόν, όπως έλεγα, είναι αρχικά να σβήσει η πιπυρκαγιά. Να δούμε και τώρα όλα τα άλλα είναι δυστυχώς δεν είναι στον έλεγχό μας. Η ώρα είναι 9:33, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο και στα δύο ρεύματα. Η μέρα της μαρμότας. Από Φιλαδέλφια μέχρι τη Λένορμαν. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα έχει μποτιλιάρισμα από τη Θηβών μέχρι τον Κύφισο και στην έξοδο γίνεται χαμός βεβαίως από το Παλατάκι στο Σκαραμαγκά. Εκτός από τον Κυφισό πάμε στην Αττική Οδό που έχουμε ουρά από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και από Ανθούσα μέχρι λεωφόρο Πεντέλη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Κυφισίας με έντονα προβλήματα στην άνοδο που ξεκινάνε από το Χαλάνδρι πριν τα Σίδερα και φτάνει μέχρι το Δαχτυλίδι. Και στην κάθοδο εκεί θα δυσκολευτείτε σε περισσότερα σημεία μεταξύ των οποίων από το Γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Και η άνοδος γενικότερα βλέπω είναι δύσκολη και πιο κάτω. Μεσογείον με προβληματάκια στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Δεν έχει ρεμίσει η Μεσογείον. Μου κάνει εντύπωση ότι έχει κίνηση από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αυτή την ώρα. Αντιθέτως, ο περιφερειακός είναι καλύτερος με εξαίρεση το κομμάτι της Κεσαριανής. Η Βουλιαγμένη στην κάθοδο κολλάει στον Άλυμο και στο Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η Παραλιακή τώρα έχει κίνηση σούλα και χαμηλά, δηλαδή θα δυσκολευτείτε, κάτσε να το πάρω εδώ πέρα γιατί ο χάρτης θέλει και λίγο δάχτυλο με το συμπάθειο. Η κάθοδος στην Παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας έχει μποτιλιάρισμα, αλλά θα δυσκολευτείτε σε αρκετά σημεία και στην άνοδο. Προσέξτε την κάθοδο και στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Η Συγκρού είναι μια χαρά, πολύ πιο άνετη από άλλες μέρες και το κέντρο έχει τα προβλήματά του με κυριότερα σημεία τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας. Αυτά με την κίνηση, η ώρα είναι 9:35, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Galaxy 92 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος VH, με κάνετε και follow εκεί, κάντε follow και τον Galaxy στο Galaxy 92 FM. Έχουμε Cool and the Gang, έχουμε Tanita Tikaram και Black Eyed Keys. Μείνετε εδώ.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
11: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, φαίνεται ένας μαύρος καπνός, λέει, από Γλυφάδα μέχρι τη Σαλαμίνα. Μάλλον από Ασπρόπυργο είναι. Όχι τίποτα ιδιαίτερο όμως. Το λες ειρωνικά το τίποτα ιδιαίτερο, μάλλον. Γιατί αν φαίνεται ένας μαύρος καπνός μέχρι τη Σαλαμίνα από τη Γλυφάδα, προφανώς είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάτι νεότερο πάντως από εκεί. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Τώρα σας πάω λίγο στην Ιθάκη. Γιατί σας πάω στην Ιθάκη? Γιατί βρέθηκε, λέει, επιτέλους παιδίατρος. Το ανέβασε στα social του, στο X, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας και πάλι. Πάλι, κύριε Υπουργέ, εδώ, δηλαδή, τι έγινε σήμερα? Μια κρεμότητα από όλων και άλλα κενό καλύφθηκε. Είπε ότι καλύφθηκε άλλο ένα κενό και είναι φοβερό, διότι έλειπε χρόνια από ό,τι φαίνεται παιδίατρος από την Ιθάκη και σε κάνει να σκέφτεσαι τελικά η Οδύσσια του Νόλαν δεν είναι ταινία του σινεμά. Η Οδύσσια είναι κανονική πραγματικότητα. Είναι η Οδύσσια του να βρεθεί ένας παιδίατρος για την Ιθάκη. Μάλλον θα είχε χαθεί και αυτός, θα είχε κάνει τον δρόμο του Οδυσσέα, θα είχε δει τις τριγώνες και κύκλοπες στην Κύρκη και τα λοιπά. Τελικά κατάφερε. Δόξα τω Θεώ να μείνει εκεί όμως. Δηλαδή να μείνει ένας παιδίατρος στην Ιθάκη και σε όλα τα νησιά που έχουν ανάγκη από γιατρούς. Μην τους ψάχνουμε δηλαδή. Μετά μην ξαναφύγει και έχει πάλι Οδύσσια και Ιλιάδα.

Τανίτα Τικάραμ, Twist in My Sobriety, από τα τέλη δεκαετίας του 80. Τώρα που θα πάτε διακοπές, αν είστε νέο ζευγάρι, θα δοκιμαστείτε σε πάρα πολλά πλαίσια, σε πάρα πολλά σημεία των διακοπών. Ένα από αυτά που θα δοκιμαστείτε είναι το παραλία με ξαπλώστρα ή παραλία κάτω. Χαλαρά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα έχετε διαπιστώσει τη διαφωνία αυτή και σε άλλες πτυχές της σχέσης. Γιατί συνήθως αυτός που θέλει ξαπλώστρα είναι λίγο πιο καλομαθημένος, είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, πιο κυριλέ, να το πω έτσι. Ενώ ο άλλος, άμα θέλει πετσέτα κάτω, που έχει κάτι καρούμπαλα ή άμμος και σε πιάνει, σηκώνεσαι και έχει σημάδια παντού, πέτρες, χτυπάς το κεφάλι σου, τα πόδια σου, τα λοιπά. Καταλάβατε εγώ με ποιος είμαι. Αν το έχεις αυτό, είσαι πιο εναλλακτικός. Δηλαδή, θα έχετε ήδη διαφωνήσει στον τόπο διακοπών. Δηλαδή, αν έχεις κάνει ένα φλερτ Μάιο μήνα, ας πούμε, και λες τώρα να πάμε διακοπές, πρώτες διακοπές μαζί, υπάρχει ο πρώτος καυγάς, τότε να πάμε. Σου λέει, άλλα πάμε Ανάφη. Σου λέει, ο άλλος, τι είναι αυτό. Ένα νησί, Ανάφη, χαμός, δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Τι Ανάφη, πάμε μία Πάρο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, μία Κύθνο, ας πούμε, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, λίγο έτσι με την άνεσή μας. Τέλος πάντων, προσπερνάς αυτό το σκόπελο, πας στο νησί. Βέβαια, αν πας στην Ανάφη, δεν νομίζω ότι έχει ξαπλώστρα εκεί. Εκεί θα υποχρεωτικά θα κάθεσαι στην άμμο ή σε άλλα νησιά που είναι αναλόγου ύφους. Οπότε εκεί πέρα πρέπει ένας από τους δύο να κάνει την υποχώρηση. Συνήθως αυτό, εντάξει, για λόγους ευγένειας, θα πρέπει να είναι ο άντρας, νομίζω. Έτσι, παλαιών αρχών. Δηλαδή, αν η γυναίκα θέλει ξαπλώστρα, θα πρέπει άλλος να πάρει και αυτό ξαπλώστρα. Αν η γυναίκα θέλει πετσέτα, πρέπει να το υποστείς και αυτό. Αλλά αν όμως το ζευγάρι είναι ανυποχώρητο και να είναι ο ένας σε ξαπλώστρα, ο άλλος σε πετσέτα, είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, είναι λίγο σαν να είναι άγνωστη. Δεν ξέρω αν το έχετε συνηθίσει καθόλου, το έχετε συναντήσει μάλλον ποτέ. Αλλά εκεί είναι η πρώτη δοκιμασία της σχέσης. Στο πώς θα κάνεις μπάνιο και σε ποιο νησί θα πας. Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς άσχημα νέα από τον Ασπρόπυργο. Από ό,τι βλέπω εδώ, έχουμε δύο τραυματίες. Μάλιστα, ο ένας είναι σοβαρά, είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας. Είναι διασωληνωμένος, διαβάζω εδώ στα site. Και ο άλλος είναι ακόμα ένας τραυματίας στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει, μάλιστα, έχουν υποστεί εγκάβματα και οι δύο έχουν μεταφερθεί στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Στο σημείο, από ό,τι καταλαβαίνω, στην περιοχή εκεί υπάρχει και φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Γεγονός προκαλεί ανησυχία. Η αλήθεια είναι ότι τελειώνουμε σε λίγο, οπότε δεν προλαβαίνουμε να σας πούμε νεότερα. Πάντως υπάρχει έντονη ανησυχία για την πυρκαγιά αυτή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και οι άνθρωποι να είναι εκτός κινδύνου, γιατί από ό,τι φαίνεται μιλάμε για πολύ σοβαρή πυρκαγιά.

Ρε, εσείς κάνει λίγο Παρασκευή σήμερα ή μου φαίνεται? Ή είμαι εγώ στον κόσμο μου? Στον κόσμο μου, Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Να ξέρετε ότι απόψε θα συμμετέχω σε ένα αγγλόφωνο stand-up στο Φόκα Νέγκρα στην Κυψέλη. Αν παρακολουθείτε stand-up και αγγλόφωνο, γιατί βλέπω ότι όταν έχονται οι ξένοι comedians, πάτε τα γεμίζετε, τα τυγκάρετε τα θέατρα. Γιατί όχι και τα δικά μας τα αγγλόφωνα. Κατά τα άλλα θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Πυλοφόροι και μυστροί, πουρνό, να περάσετε μια ωραία Πέμπτη. Να θυμηθείτε ότι το απόγευμα θα βρέξει λίγο και να και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με την υπόθεση με τη φωτιά στην Ασπρόπυργο, για να μην έχουμε ντράβαλα. Πολλά φιλιά!

0: Λάιο.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Μεγαλώνοντας, όλοι θα διαπιστώσετε και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, πως μια μεγάλη δύναμη είναι να μάθετε να φεύγετε από ανθρώπους, καταστάσεις και συνθήκες που δεν σας τιμούν, δεν σας ευνοούν, δεν σας εξελίσσουν. Και η αλήθεια είναι πως συχνά στη ζωή πολλοί κολλάτε σε ανθρώπους και περιβάλλοντα που αποδεδειγμένα και επανειλημμένα δεν σας ταιριάζουν, αλλά επιμένετε και παραμένετε περιμένοντας κάτι να αλλάξει. Όμως η μεγαλύτερη και ίσως πολλές φορές σκληρή απόφαση και δύναμη είναι να αποχωρήσετε και να πείτε όχι βάζοντας τα όρια σας και είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και επιλογή. Γι' αυτό, νούμερο 1. Μην σπαταλάτε την ενέργειά σας εξηγώντας αυτά που κάποιοι αρνούνται να καταλάβουν. Στο νούμερο 2. Μην προσπαθείτε να αρέσετε και να γίνετε αποδεκτοί από ανθρώπους που φανερά δεν σας επιλέγουν. Ούτε εσείς θα αρέσετε σε όλους, ούτε και σε εσάς θα αρέσουν όλοι. Και νούμερο 3. Μην διστάσετε να απομακρυνθείτε από εργασιακό ή κοινωνικό περιβάλλον που δεν σας ταιριάζει, δεν σας τιμά, δεν σας εκτιμά. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς ενοχές. Η ζωή είναι δική σας, δεν έχετε κανένα λόγο να την περνάτε εκεί που δυστυχείτε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας. Από την Πειραιώς.
3: Τζα, σας ευνηδίασα, πριν φύγω. Μια διαφημιστική αναφορά φέτος στο Regency Casino Montparnasse. Μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 μέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό. Goal in one, δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και τώρα φεύγω, πραγματικά φεύγω.
4: Διαφημίσεις.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότητα.

0: νέους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92. Εδώ έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Παιδιά, τι γίνεται, τι εξέλιξη στον κόσμο. Το πρώτο ξενοδοχείο δημιουργείται αυτή τη στιγμή που θα είναι 100% θα εξυπηρετείται ο κόσμος από ρομπότ. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα, σε υποδέχεται το ρομπότ με τα ωραία του, τα στρατιωτικά, με τα παράσημα που έλεγε και ο Χατζηχρήστος. Πηγαίνει στη ρεσεψιόν, εκεί σε υποδέχεται το check-in, πάλι ρομπότ. Ρομπότ σε πηγαίνει και στο δωμάτιο, σου δείχνει πώς είναι η τουαλέτα, πώς είναι από εδώ το κουζινάκι, πώς είναι από εδώ η βεράντα και βλέπεις, παιδιά, τα πιο ωραία πράγματα είναι σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ευτυχώς που έχουμε μουσική και κρατάμε τη διάθεσή μας ανεβασμένη. Είμαι ο Memo Squen και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

Ναι, Μόσκο είναι στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Και για εσένα που παίρνεις μαγνήσιο γιατί σε ταλαιπωρούν οι μυϊκές κράμπες ή νιώθεις ότι η καθημερινότητα και το στρες σε εξαντλεί, έχω να σου προτείνω κάτι μοναδικό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, την καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που επιτέλους είναι σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο έρχεται να βοηθήσει στην μείωση της κόπωσης, καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, την καλύτερη κατάσταση των δοντιών, των ούλων και την καλή ψυχολογία. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors και όλα θα πάνε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου. Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
10: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Γκάλαξη 92 με Μοσκόνη στο μικρόφωνο και για εσένα που αγαπάς τη γυμναστική, προχωράς, θέλεις να φτιάξεις το σώμα σου, σου έχω ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ στα ψυγεία, δροσιστικό και απολαυστικό, γεμάτο πρωτεΐνη, Zelec High Protein παιδιά. Από τα χρυσά αυγά είναι ένα πρωτοποριακό high protein επιδόρπιο με βάση το ασπράδι αυγού που σου προσφέρει 20 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε συσκευασία. Και όχι οποιαδήποτε πρωτεΐνη, πρωτεΐνη από αυγό. Μία από τις πιο ποιοτικές πηγές πρωτεΐνης υψηλής διατροφικής αξίας, ιδανικό για εσένα που κάνεις γυμναστική και αγαπάς την υγιεινή διατροφή. Zelec High Protein. Είμαι ο Μέμος Κοένα εδώ στον Galaxy 92 μαζί με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφιγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Και για εσένα που θες να βγεις αυτό το καλοκαίρι στην παραλία με ένα καλλίγραμμο σώμα, χωρίς περί τα κιλά, και χρειάζεσαι μια βοήθεια από κάπου, να πάρεις μια φυσική βοήθεια. Λοιπόν, την έχω μαζί μου, έχω να την προτείνω. Wellbetex της Natural Factors. Αυτή η καναδική εταιρεία με συμπληρώματα διατροφής 100% φυσικά περιέχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε πρακτική μορφή, κάψουλες για εύκολη καθημερινή λήψη. Μαζί λοιπόν με υγιεινή διατροφή και γυμναστική, το Wellbetex της Natural Factors έρχεται να σε βοηθήσει να έχεις ένα ωραίο σώμα γεμάτο δύναμη και ενέργεια. Γι' αυτό σου λέω, είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92. Τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά.

0: διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα με Μόσκο στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92, πρώτη μέρα της εβδομάδας και ξέρεις, χρυσά αυγά παιδιά. Σου έχω ένα προϊόν καταπληκτικό από τα χρυσά αυγά. Για εσένα που αγαπάς να φτιάξεις το σώμα σου την υγιεινή διατροφή, για εσένα που ασκείσαι Zelec High Protein από τα χρυσά αυγά. Είναι ένα δροσιστικό πρωτεϊνούχο High Protein προϊόν, το οποίο με βάση το ασπράδι αυγού σου προσφέρει 20 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε συσκευασία. Για εσένα που θέλεις να φας κάτι διέτης, για εσένα που δεν θες να φας κάτι παχυντικό, να είναι γλυκό αλλά να μην πάρεις θερμίδες. Zelec High Protein, αναζητήστε το στα ψυγεία των σούπερ μάρκετς, εκεί βρίσκεται παιδιά, αναζητήστε το. Είναι δροσερό, ελαφρύ, σε τρεις απολαυστικές γεύσεις, κεράσι πορτοκάλι και γιαούρτι με γεύση φράουλα. 20 γραμμάρια πρωτεΐνης από ασπράδι αυγού, μόνο από τα χρυσά αυγά. Zelec High Protein. Είμαι ο Μέμος Κοένεδος στο Galaxy 92.

Με Μόσκο ένα στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92, μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική, και για εσένα που παλεύεις να έχεις ένα ωραίο σώμα, να δυνατήσεις για να βγεις στην παραλία και να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου, αν και θα έπρεπε να νιώθεις ούτως ή άλλως όμορφα με τον εαυτό σου, να ξέρεις έχω τη λύση. Well-Betex της Natural Factors, η κορυφαία καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα, φέρνει το Well-Betex που έχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε κάψουλες για καθημερινή εύκολη λήψη, που αν το συνδυάσεις εσύ με τακτική άσκηση και υγιεινή διατροφή, να δεις, θα γίνει το Well-Betex της Natural Factors ο πολύτιμος σύμμαχός σου στον αγώνα για ένα υγιές και όμορφο σώμα. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, συνεχίζουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Για την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με Μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω. Όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Κορίτσια, κάποια φίλτρα που βάζετε πραγματικά λίγο, δηλαδή δείτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το βλέπουμε την εικόνα σας στο Instagram και άμα σας δούμε από κοντά δεν σας γνωρίσουμε. Δηλαδή αυτή η λογίστρια φαντάζομαι ότι όταν την είδαν οι πελάτες δεν την γνώρισαν. Είχε ένα φίλτρο εκεί ωραίο, ας πούμε, που σε κάνει λίγο θολό, λίγο έτσι. Είσαι που αχνοφαίνονται τα μάτια, είναι σαν βλέπεις ένα όνειρο. Λοιπόν, εντάξει με τα φίλτρα. Και τα AI, αυτό πια με το AI, δηλαδή βλέπεις κάτι γνωστέ σου στα social και λες, ρε εσύ, τι θεά είναι αυτή. Και μετά λες, ρε, είναι το μαράκι. Πώς έγινε έτσι το μαράκι, μπράβο μαράκι, τι έγινε, βλέπω εδώ γυμναστική αυτά, μπότοξ όλα. Δεν είναι τίποτα, είναι AI παιδιά. Μην ψαρώνετε, θα βάλουμε και εμείς AI σε λίγο.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Και μετά την ψήφιση του νόμου για τα social media ότι τα παιδιά κάτω από τα 15 δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, έρχεται από την γαλλική κυβέρνηση και εξετάζει έναν καινούριο νόμο ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν, τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά δεν θα έχουν πρόσβαση στο καπνό, δεν θα έχουν πρόσβαση στα τσιγάρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, παιδιά, αν γίνει αυτό, η πρώτη ακαπνή γενιά. Αυτά είναι τα ωραία, αισιόδοξα νέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μέμος Κουέν. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Εμείς θα δίνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10 το πρωί. Να μου θυμάστε, τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Manesis Travel. Αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ταξίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένες αναχωρήσεις αλλά και tailor-made αποδράσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesistravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Αυτό το καλοκαίρι πάντα και παντού με Manesis Travel.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.
2: I've heard people say that

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακολουθεί η καλύτερη δίωρη μουσική συντροφιά που θα μπορούσες να ζητήσεις. Ετοιμάσου για επιτυχίες, ετοιμάσου για ρυθμό, για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
13: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
14: Τα πάντα!
13: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
15: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
16: Galaxy 92. Amazing music.

Περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Φέτος, στο Regency Casino Montparnasse, μέχρι τις 19 Ιουλίου, παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες, όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά, με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παιχτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος εφευρίσκει μια κατάσταση για να πάρει άδεια όποτε θέλει ο ίδιος. Και μαζεύεστε και κάνετε τις άδειες και λένε όλοι θέλω με Αύγουστο, εγώ θέλω 1 με 10 Αυγούστου, εγώ θέλω 10 με 15, εγώ θέλω 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου και πετάγεται ένας και λέει εγώ θέλω παιδιά οπωσδήποτε τον Αύγουστο γιατί δεν μπορεί η κοπέλα μου τις άλλες μέρες. Και του λέγαμε εσύ Μάκη, ποια κοπέλα, αφού εσύ ήσουν μέχρι χθες ήσουν μόνος. Εντάξει, δεν το έλεγα γιατί δεν ήθελα να φλεξάρω. Τι να φλεξάρεις, μεγάλη μας δουλεύει τη σχέση σου. Εντάξει, δεν ήθελα να πω, είναι η αρχή της σχέσης, εν πάση περιπτώσει. Οπότε για αυτό το λόγο θέλω να πάρω την άδεια, επειδή η κοπέλα μου δεν μπορεί άλλη περίοδο, είναι γιατρός. Και δουλεύει πολύ συγκεκριμένες αυτές. Και παιδιά, γίνεται αυτό το πατηρητή στις δουλειές. Θα ήθελα μια ενημέρωση από εσάς. Αν έχετε τέτοιους φίλους οι οποίοι λένε φίδια στη δουλειά, ή ξέρω εγώ, λένε ότι έρχεται ο αδερφός μου από τον Καναδά.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρσακίου.

0: Πάτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, μεσημεριανή ζώνη, εκεί που ο καφές γίνεται δεύτερος, τα deadlines επικίνδυνα και η μουσική απολύτως απαραίτητη. Μέχρι τις 2, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ. Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτι, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
6: Τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Τώρα που θα πάτε διακοπές, αν είστε νέο ζευγάρι, θα δοκιμαστείτε σε πάρα πολλά πλαίσια, σε πάρα πολλά σημεία των διακοπών. Ένα από αυτά που θα δοκιμαστείτε είναι το παραλία με ξαπλώστρα ή παραλία κάτω. Οπότε εκεί πέρα πρέπει ένας από τους δύο να κάνει την υποχώρηση. Δηλαδή, αν η γυναίκα θέλει ξαπλώστρα, πρέπει άλλος να πάρει και το ξαπλώστρα. Αν η γυναίκα θέλει πετσέτα, πρέπει να το υποστείς και αυτό. Αλλά αν όμως το ζευγάρι είναι ανυποχώρητο και να είναι ο ένας σε ξαπλώστρα, ο άλλος σε πετσέτα, είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, είναι λίγο σαν να είναι άγνωστη. Εκεί είναι η πρώτη δοκιμασία της σχέσης. Στο πώς θα κάνεις μπάνιο και σε ποιο νησί θα πας.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε το λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται τη δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται. Άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.

0: Ναι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
11: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: θυμίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Κορίτσια, κάποια φίλτρα που βάζετε, πραγματικά λίγο δηλαδή, δείτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το βλέπουμε την εικόνα σας στο Instagram και άμα σας δούμε από κοντά δεν σας γνωρίσουμε. Δηλαδή αυτή η λογίστρια φαντάζομαι ότι όταν την είδαν οι πελάτες δεν την γνώρισαν. Είχε ένα φίλτρο εκεί ωραίο, ας πούμε, που σε κάνει λίγο θολό, λίγο έτσι. Είσαι που αχνοφαίνονται τα μάτια, είναι σαν βλέπεις ένα όνειρο. Λοιπόν, εντάξει με τα φίλτρα. Και τα AI, αυτό πια με το AI, δηλαδή βλέπεις κάτι γνωστές σου στα social και λες, ρε εσύ, τι θεά είναι αυτή. Και μετά λες, ρε, είναι το μαράκι. Πώς έγινε έτσι το μαράκι, μπράβο μαράκι, τι έγινε, βλέπω εδώ γυμναστική αυτά, μπότοξ όλα. Δεν είναι τίποτα, είναι AI παιδιά. Μην ψαρώνετε, θα βάλουμε και εμείς AI σε λίγο.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
11: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με
11: Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη.

Και ο μήνας έχει 9, που λέει και το τραγούδι. Δεν είναι όμως από αυτές τις μέρες της ξένιας της, ρε παιδί μου. Έχω συγγνώμη, έχω μια προσωπική σχέση, όχι προσωπική σχέση, δηλαδή είχα με την Bonnie Tyler, με τα τραγούδια της, γιατί σημαδέψανε μια εποχή αρκετά δύσκολη για μένα και τα τραγούδια. Θα έλεγα ότι τα αντιμετώπισα με ψυχολογική ομοιοπαθητική, γιατί για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να ακούσω Bonnie Tyler. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Τέλος πάντων, ειδικά το Total Eclipse of the Heart και όλο εκείνο το άλμπουμ, το Faster Than the Speed of Night, ήταν ένα άλμπουμ που προσπαθώ να ξεχάσω, να διαγράψω τελείως από το μυαλό μου. Τέλος πάντων, έφυγε η Bonnie Tyler από κοντά μας, σχετικά νωρίς, αν θέλετε τη δική μου άποψη, στα 75 της χρόνια. Κατά τα άλλα, ο μήνας έχει 9, η κατάσταση στους δρόμους τώρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Επειδή έβρεξε αυτή η βροχή, τουλάχιστον στην διαδρομή προς τα εδώ, κράτησε, ξέρω εγώ, 5-10 λεπτά, αλλά ήταν ικανό για να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην κίνηση. Μέχρι τις 6, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση. Προσοχή και πάρα πολύ υπομονή στο δρόμο.

0: Μερικές φορές ντρέπομαι. Το λέγαμε μάρε, μάρε, κουκουνάρε. Όταν είχε βγει. Έμεινε τελικά κλασικό ιταλικό τραγούδι της δεκαετίας του 90. Μέχρι τις 6-7 το απόγευμα είναι οι πιθανότητες, τέλος πάντων, γιατί δεν μπορείς να το πεις και κίνδυνο, να βρέξει ξανά. Μετά, κατά τις 8 αρχίζει και αραιώνει η κατάσταση και αύριο θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις. Στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι είχαμε αναγκαστική προσγείωση ενός F-16 της πολεμικής αεροπορίας στην Ζάκυνθο λόγω μηχανικής βλάβης. Δεν έπαθε τίποτα ο πιλότος. Είναι εντυπωσιακά τα βίντεο που έχουν τραβήξει. Προσγειώθηκε με την κοιλιά. Δεν ξέρω, είχε τώρα πρόβλημα με το σύστημα προσγείωσης. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν είναι. Εντάξει, οι υλικές ζημιές είναι αυτό που λέμε και πολλές φορές για τα αυτοκίνητα. Τζίρος. Δεν είναι τίποτα φοβερό, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω. Μάλλον, βέβαια, δεν θα βγει πέ αυτό πέραν επισκευής. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, 2-10-99-59-970, στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Εσείς που ακούτε online, έχετε ένα κουτάκι, ένα παραθυράκι που γράφετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν στο στούντιο και σας ευχαριστώ γιατί έρχονται αρκετά μηνύματα. Και τι, Galaxy 92 FM μονοκόμματο στο Instagram. Εκεί λοιπόν τώρα θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί στην πορεία της εκπομπής έχουμε και δύο διαγωνισμούς.
1: Διαφημίσεις.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Good Night Moon θα έχουμε, αλλά προς το παρόν τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στους αθηναϊκούς δρόμους. Έχω συνέχεια το νου μου από το ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, το περίμενα δηλαδή με το που είδα τη βροχή. Ήταν και στο Έλα η Χαμοστέρνας, ήταν δύσκολη, οπότε λέω Λοιπόν, όλος ο Κηφισός, από την κορυφή ως τα νύχια που λένε, θέλει πάρα πολύ υπομονή, ειδικά στην άνοδο. Η παραλιακή, πηγαίνοντας προς Πειραιά, Κηφισίας Μεσογειών, η Κηφισίας στην άνοδο και μετά και επάνω στο Μαρούσι. Και η Μεσογείων στην άνοδο κυρίως, η Κατεχάκη ανάμεσα στις δύο λεωφόρους. Κέντρο Αθήνας, πάρα πολύ δύσκολο. Το κέντρο του Πειραιά λίγο πιο εύκολο βλέπω. Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο. Sunshine Day. Έρχεται από ό,τι βλέπω προς Αθήνα, προς τα εκεί. Έχει καθαρίσει τελείως πάντως ο καιρός τώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο t-support.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος εφευρίσκει μια κατάσταση για να πάρει άδεια όποτε θέλει ο ίδιος. Και μαζεύεστε και κάνετε τις άδειες και λένε όλοι θέλω με Αύγουστο, εγώ θέλω 1 με 10 Αυγούστου, εγώ θέλω 10 με 15, εγώ θέλω 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου και πετάγεται ένας και λέει εγώ θέλω παιδιά οπωσδήποτε τον Αύγουστο γιατί δεν μπορεί η κοπέλα μου τις άλλες μέρες. Και του λέγαμε εσύ Μάκη ποια κοπέλα αφού εσύ ήσουν μέχρι χθες ήσουν μόνος. Εντάξει δεν το έλεγα γιατί δεν ήθελα να φλεξάρω. Τι να φλεξάρεις μεγάλο μας βλέπει τη σχέση σου. Εντάξει δεν ήθελα να πω, είναι η αρχή της σχέσης εν πάση περιπτώσει. Οπότε για αυτό το λόγο θέλω να πάρω την άδεια επειδή η κοπέλα μου δεν μπορεί άλλη περίοδο, είναι γιατρός. Και δουλεύει πολύ συγκεκριμένες αυτές. Και παιδιά γίνεται αυτό το πατηρητή στις δουλειές. Θα ήθελα μια ενημέρωση από εσάς. Αν έχετε τέτοιους φίλους οι οποίοι λένε φίδια στη δουλειά ή ξέρω εγώ λένε ότι έρχεται ο αδερφός μου από τον Καναδά.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: κάθε Πέμπτη. Νομίζω ότι το σύνθημα είναι σινεμά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να δούμε από τώρα, από την πρώτη ώρα, τι κυκλοφορεί στις αίθουσες και μετά να κλείσουμε την ώρα να πάμε να βάλουμε ένα-δύο τραγούδια. Αντικατοπτρισμοί είναι δραματική του 26. Έχει και λίγο μυστήριο αυτή. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία ταινία και έχει πάρει και 3,5 αστέρια. Είναι πολύ καλό, φαίνεται πολύ καλό. Η μπαλάντα των ονείρων, μια power ballad, ο κανονικός τίτλος. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Είναι μια εμπνευσμένη μουσική ιστορία για ένα τραγουδιστή γάμων, ένα rock star και το τραγούδι που θα μπει ανάμεσά τους. Φαίνεται πάρα πολύ καλό. Αν έχετε όρεξη για άλλη δραματική, το Tuner. Tuner είναι ένας ο Νίκη, ο οποίος είναι το επάγγελμά του να είναι Tuner. Είναι ένας χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων. Το πλησιάζουν γιατί βλέπουν ότι έχει κάποια ταλέντα στην ακοή του και έτσι του λένε μήπως μπορείς να καταλάβεις πότε ανοίγει ένα χρηματοκιβώτιο και εκεί σταματάει. Evil Dead Burn, άμα έχετε όρεξη για ταινία τρόμου, το παρακάνανε λίγο με τον τίτλο νομίζω, δεν σου αφήνει και τίποτα να φανταστείς. Επαναπροβολή του Dial M4 Murder του Hitchcock, ταινία του 1954. Επαναπροβολή του My Fair Lady του 1954 και αυτή. Το δείπνο του Φράνκο, κωμωδία, αν έχετε όρεξη για κωμωδία, ταινία του 2025. Και στο animation της εβδομάδας, το Vaiana.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Μέχρι τις 6 το Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 9. Κοίτα να δεις που κοντεύουμε να φτάσουμε και στα μέσα του Ιουλίου. Λοιπόν, να κάνουμε λίστα τώρα μέχρι το τέλος της ώρας. No doubt θέλω. Να βάλουμε κάτι πιο καινούριο μετά, να βάλουμε ένα το μοντέλ και αν προλάβουμε, άστο για έκπληξη.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και... Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο...

Αυτό έχει βγάλει και ένα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, λεγόταν Just a Little Bit. Αυτά ήταν από την Gina G. Άλλο ένα όνομα που έβγαλε μία-δύο επιτυχίες και μετά χάθηκε στο χρόνο. Αλλά επανήλθε, γιατί τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Galaxy 92 έρχονται το ένα μετά το άλλο και απροσδόκητα. Και αυτό το τραγούδι σημάδεψε καλοκαίρια και καλοκαίρια. Σαν να ξαναέκλεισε ο καιρός εντωμεταξύ και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί εδώ στον Galaxy 92. Μιλώντας για κλειστό καιρό, να μιλήσουμε και για κλειστούς δρόμους. Έχουμε κανένα μισά ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι ο Κηφισός που μας ταλαιπωρεί, είναι το κέντρο της Αθήνας, είναι η Ηλιουπόλεως, είναι η Παραλιακή, είναι το κέντρο της Αθήνας. Το είπαμε, το κέντρο του Πειραιά και αυτό τώρα έχει έρθει στα κόκκινα, και η Μεσογείων και η Κηφισίας και η Κατεχάκη και γενικά όλοι οι περιφερειακοί δρόμοι. Μπλοουχάρη, Παγκράτη, Φιλολάου κτλ. Ή αν πάτε από την άλλη στην Αχαρνών, Ιερά Οδός, η Λένορμαν. Γενικά θέλει πάρα πολύ υπομονή. Καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι. Galaxy 92 FM στο Instagram. Θα μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχουμε και δύο διαγωνισμούς μέχρι το τέλος της εκπομπής. Έναν σε αυτή και έναν στην επόμενη ώρα, υποθέτω.

Energy το 1996 είχε εκπροσωπήσει την Αγγλία με το UA Just a Little Bit και είχε πάρει την 8η θέση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δύο συμμετοχές της Αγγλίας μου άρεσαν πάρα πολύ στην Eurovision. Δύο χρόνια πριν την Gina G, το Lonely Symphony, και μετά 96-99 νομίζω ήταν της Imani το Where Are You ή 98. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Πάντως ήταν κάπου εκεί, 98-99. Να γυρίσουμε στο παρόν και να σας πω ότι μετά το θερινό ηλιοστάσιο, οι νύχτες του Ιουλίου αποκτούν μια διαφορετική σιωπή. Από τις 9 έως τις 12 του μηνός, όταν το φεγγάρι σχεδόν εξαφανίζεται από τον Αττικό ουρανό, το Cinema Alive παρουσιάζει το Summer Nights Horror Things 2026. Τι είναι αυτό? Ένα τετραήμερο κινηματογραφικό γεγονός που συνδυάζει το Immersive Horror Entertainment με τέσσερις εμβληματικές ταινίες της χρυσής εποχής του τρόμου. Εν τω μεταξύ, ή μπαίνετε στο Instagram Galaxy92FM μονοκόμματο για περισσότερες λεπτομέρειες, και παράλληλα ανοίξτε και την εφαρμογή που στέλνετε email, γιατί εδώ τώρα σαν να μύρισε διαγωνισμός, και βάζετε στο παραλήπτη στούντιο papakigalaxy92.gr, βάλτε στο θέμα, τι να βάλετε, A Nightmare on Elm Street, το 3, Dream Warriors, ταινία του 1987, γιατί αυτή θα σας στείλω να δείτε το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Ο Φρέντι Κρούγκερ επιστρέφει για να στοιχειώσει τα όνειρα μιας ομάδας εφήβων σε ψυχιατρική κλινική. Δηλαδή ήταν στο τέρμα αυτά από παλιά. Μία από τις αγαπημένες ταινίες της σειράς A Nightmare on Elm Street, και έχω διπλές προσκλήσεις που διεκδικείτε τώρα. Από κάτω βάλετε ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία. Κάπου πάνω κάτω στην ίδια εποχή ήταν και αυτό. Δεν τρομάζεις ιδιαίτερα με αυτό. Η Tiffany, I think we're alone now, είχε βγάλει και μια πολύ ωραία μπαλαντίτσα, το Could Have Been. Καλό μεσημέρι και πάλι, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
10: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
11: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά τη συνεδρίαση των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Σε δηλώσεις πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι διακόπτει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως θα υποστηρίζει πάντα τα μέλη της μετά τις απειλές του Τραμπ εναντίον της Ισπανίας. Μια νέα φάση στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια εγκαινιάζει η επίσημη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Ψηφιακής Υποδομής για το Συνασπισμό Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας με ιδιαίτερα ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας. Μείωση 9% στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου και 15,7% το μήνα Μάιο κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: Σαν Rhymes. Είχε βγάλει και αρκετά τραγούδια που φλερτάρανε. Μάλλον ο πυρήνας της πρέπει να ήταν country. Αυτό είναι το Can't Fight the Moonlight. Εν τω μεταξύ, διαβάζουμε στις ειδήσεις. Τώρα έχουμε όλα τα πολιτικά, έχουμε όλα τα σχετικά. Έχουμε και την ελληνική τηλεόραση που προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι κάτι καλό αυτές οι πρωινές εκπομπές που δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, όλες ίδιες είναι, δεν έχουν απολύτως τίποτα να πούνε ή τέλος πάντων εξυπηρετούν ένα ρόλο διασκέδασης και είναι λάθος κατά εμέ το να ασχολούνται με πολύ σοβαρά θέματα. Έχουμε και την μυθοπλασία, η οποία μυθοπλασία τα τελευταία χρόνια έχει ένα σταθερό μοτίβο. Δηλαδή, γυρίζουμε σε σκηνικό, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πίσω ή 80 χρόνια πίσω, μια ιστορία εποχής που κρύβει ένα μεγάλο μυστικό και ένα μεγάλο έρωτα και αυτό και εκείνο και ένα μεγάλο μίσος και ένα έτσι και ένα αλλιώς και πηγαίνει έτσι. Πόσα χρόνια τώρα? Πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε να δούμε καλή κωμωδία. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές της Chesterfield.
8: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Τώρα που θα πάτε διακοπές, αν είστε νέο ζευγάρι, θα δοκιμαστείτε σε πάρα πολλά πλαίσια, σε πάρα πολλά σημεία των διακοπών. Ένα από αυτά που θα δοκιμαστείτε είναι το παραλία με ξαπλώστρα ή παραλία κάτω. Οπότε εκεί πέρα πρέπει ένας από τους δύο να κάνει την υποχώρηση. Δηλαδή, αν η γυναίκα θέλει ξαπλώστρα, πρέπει άλλος να πάρει και αυτός ξαπλώστρα. Αν η γυναίκα θέλει πετσέτα, πρέπει να το υποστείς και αυτό. Αλλά αν όμως το ζευγάρι είναι ανυποχώρητο και να είναι ο ένας σε ξαπλώστρα, ο άλλος σε πετσέτα, είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, είναι λίγο σαν να είναι άβολο. Ποιο νησί θα πας?
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Νομίζω κάτι τραγούδια σαν το Talk About Love θα έχουμε συνδέσει και συνειδημικά όσο έχουμε περάσει την εφηβεία μας, τότε που με σουρανούσαν ο Σταν, με κάποια συγκεκριμένα μέρη, και κάθομαι και σκεφτόμουν τώρα πόσα από αυτά τα μέρη υπάρχουν ακόμα. Και εκεί που το άκουγα, δεν υπάρχει κανένα. Περιέργως, δεν υπάρχει κανένα από εκείνα τα μαγαζιά, τέλος πάντων, ή κάτι bowling, κάτι τέτοια, κάτι μπιλιαρδάδικα που ήταν τότε τη μόδα, που υποτίθεται ότι δεν μπορούσε να μπει και αν ήσουν κάτω από 17. Λοιπόν, σήμερα πήγαμε μέχρι 30 βαθμούς, αύριο δεν θα ανέβει η θερμοκρασία. Από ό,τι βλέπω, μένει εκεί στους 30, το Σάββατο 33. Την Κυριακή 35, και αυτό είναι. Μετά αρχίζει και ξανακατεβαίνει ένα βαθμό, θα μου πεις, αλλά κάτι είναι και αυτό. Μέθριο καιρό πάμε από το Σάββατο και μετά. 34 την Δευτέρα, 33 την Τρίτη. Εντάξει, καλά είναι.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Μέχρι τις 6 το Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Είναι 5 παρά 10. Τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους εξακολουθούν να είναι αρκετά δύσκολα. Εν τω μεταξύ, ο καιρός ανοίγει, κλείνει. Εντάξει, το πήραμε απόφαση. Τουλάχιστον, σύμφωνα με την πρόβλεψη, μέχρι τις 8 το βράδυ έτσι θα πάει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει και πάρα πολύ υπομονή στο δρόμο. We were good.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Μια μεγάλη μάστιγα της εποχής μας είναι το στρες. Η αίσθηση πίεσης, εγρήγορσης και άγχους που συναντάμε και σε πολύ νεαρές ηλικίες. Αυτή η κατάσταση που τη νιώθετε νοητικά και σωματικά, συχνά πίσω της κρύβει ανησυχία και φόβο, είτε για δική σας μελλοντική ανεπάρκεια ή αποτυχία, είτε για κάτι άσχημο που μπορεί να συμβεί. Αρχικά να υπογραμμίσω πως από όλα όσα σας αγχώνουν, μόνο το 3% έχει πιθανότητα να συμβεί και θα μοιραστώ τρεις πρακτικές αντιστρες στη στιγμή. Νούμερο 1. Παρατηρήστε τις σκέψεις σας. Οι περισσότερες είναι αρνητικές, επαναλαμβανόμενες και όχι απαραίτητα τεκμηριωμένες αλήθειες. Συνειδητοποιήστε πως τις σκέψεις σας εσείς τις επιλέγετε. Άρα μπορείτε άμεσα να υιοθετήσετε σκέψεις που σας ξεμπλοκάρουν. Στο νούμερο 2. Αποφύγετε το αλκοόλ και τον καφέ. Ειδικά μετά το μεσημέρι, ο καφές μπορεί να σας τονώνει αλλά σας διαταράσει τον ύπνο και η έλλειψη καλού ύπνου ανεβάζει το στρες. Και στο νούμερο 3. Προτεραιοποιήστε τις υποχρεώσεις σας. Η πίεση χρόνου, η αίσθηση ότι δεν θα προλάβετε είναι ιδιαίτερα στρεσογόνα. Ξεσκαρτάρετε ό,τι δεν είναι σημαντικό και πήγον και εστιάστε επικεντρωμένοι σε αυτό που χρειάζεται να ασχοληθείτε στο εδώ και τώρα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά
4: μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά μεταπτυχιακά.

0: Βάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

και με αυτά και με αυτά η Σουζάννα σκόθηκε και έφυγε. Και καλά τη κάνανε και την κάνανε τραγούδι. Είπαμε για κινηματογράφο νωρίτερα. Να, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για Σαββατοκύριακο. Βγήκε καινούριο βιβλίο. Η πόλη και τα βέβαια τείχη της από τον Χαρούκι Μουρακάμι. Αυτός είναι πάρα πολύ αγαπημένος. Εν τω μεταξύ είναι από τους συγγραφείς που δεν κάνει σκελετό. Είχα δει συνέντευξη, δεν θυμάμαι, είχα διαβάσει άρθρο. Δεν κάνει σκελετό για τα βιβλία του. Δηλαδή ξεκινάει να γράφει και όπου τον πάει η ιστορία. Ουσιαστικά το ζει πριν από εμάς και μετά το αποτυπώνει σε βιβλίο. Σας θυμίζω το νορβηγικό δάσος του Μουρακάμι, τον Κάφκα στην ακτή, το Κουρδιστό πουλί, το 1Q84 που είναι τριλογία. Και να ασχοληθούμε λιγάκι με τον κόσμο του βιβλίου στο εξής, το έχουμε ξεχάσει. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις, δηλαδή αν μη τι άλλο απονίζεις στο μυαλό σου, ό,τι και να διαβάσεις, έτσι. Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα στα μεστά της Χίου. Πολύ θα ήθελα να κάνω την εκπομπή από εκεί τώρα.

Είμαι περίεργο άμα τώρα ήταν τώρα στην ηλικία, τέλος πάντων, στο άνθος ηλικίας του ο Τόμας Άντερς και ντυνόταν τώρα, όπως ντυνόταν τότε με τους Modern Talking, τι απήχηση θα είχε στο κοινό. Πάντως τότε είχε τρελαθεί και ο ανδρικός πληθυσμός, τέλος πάντων, για τα τραγούδια, ο γυναικείος ήταν ο Τόμας Άντερς και ο Τόμας Άντερς. Βέβαια, ο μεγάλος ερώτας, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Σάιμον Λεμπόν, τον Duran Duran. Αύριο θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. What a wonderful world. Τι υπέροχος κόσμος. Έχουμε μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Σάτσμο Λούι Άμστρονγκ. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, γεμάτη κέφι και γεμάτη swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Αύριο το βράδυ στις 9 στον κήπο του Μεγάρου. Και έχω δύο διπλές προσκλήσεις να σας δώσω τώρα. Οπότε ανοίγετε την εφαρμογή που στέλνετε email, βάζετε στον παραλήπτη studio παπάκι galaxy92.gr, βάζετε Μέγαρο στο θέμα, από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Και εμείς εκεί θα είμαστε, μην νομίζετε. Δεν χάνουμε δηλαδή κάτι τέτοιο με τίποτα. Αυτός είναι ο Sting, Desert Rose. What a wonderful world. Ξαναλέω, Storyville Ragtimers. Και ζωντανεύουν τον Σάτσμο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για λίγο ακόμα στο Galaxy 92, για λίγο ακόμα. Εντάξει, έχουμε 40 λεπτά. Αλλά όταν κάνεις μουσικοθεραπεία, ξέρεις, τα 40 λεπτά αρχίζουν και σου φαίνονται λίγα όταν μπλέκεις με τις μουσικές. Αυτός είναι ο Sting, Desert Rose.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματισμός.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Κάποιος όμως στις δεκαετίες του 80, Ντεμπάρτζε, Rhythm of the Night. Λοιπόν, λέτε τώρα να κάνουμε ένα τεστ που βρήκα εδώ πέρα στο... Από αυτά τα σοβαρά τα τεστ, ξέρεις, που βρήκα στο X από ένα account που λέγεται Man's Wisdom. 7 λέει η σημάδια ότι έχεις υψηλή και καλή αύρα. Για να δούμε ποια είναι η αύρα μας. Λοιπόν, το πρώτο είναι, λέει, ότι σε συμπαθούν οι γάτες. Άκυρο. Το δεύτερο είναι, σε συμπαθούν τα παιδιά. Δεν έχω ιδέα. Το τρίτο είναι ότι μικροδείχνεις. Όχι. Το τέταρτο είναι ότι ο κόσμος δεν σε πιστεύει, λέει, όταν λες ότι είσαι άφραγκος. Μάλιστα. Το πέμπτο είναι ότι πολλοί σε βλέπουν με θαυμασμό. Το έκτο είναι, εσείς κοιτάξτε τα δικά σας τώρα, όταν είσαι, λέει, σε ένα άδειο μαγαζί, σε ένα άδειο εστιατόριο, ξαφνικά γεμίζει. Μπα. Και άμα, αντιθέτως, άμα είμαι σε γεμάτο, αδειάζει, νομίζω. Και άμα έχεις, λέει, if you possess the wisdom of calmness, άμα έχεις τη σοφία της ηρεμίας, της, τέλος πάντων, της ησυχίας, όταν πάρα πολλά πράγματα σου συμβαίνουν ανάποδα. Όχι δηλαδή ότι θες να σπάσεις τον κόσμο, απλά ότι εσύ κάθεσαι και στέκεσαι μισό μέτρο από το έδαφος. Okay.
1: 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εν τω μεταξύ, η αύρα είναι αυτό η ενέργεια, λέει, που έχει και το βλέπουν μερικοί και... Αυτό το βλέπουν, με κάποια μηχανήματα το βλέπουν. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι ενέργειες, θερμοκρασίες, δεν ξέρω τι είναι. Άμα σε συμπαθούν οι γάτες, βέβαια, γιατί άμα σε συμπαθούν οι σκύλοι, τότε κάτι κρατάς. Αυτός είναι ο Howard Jones, What is Love.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Κορίτσια, κάποια φίλτρα που βάζετε, πραγματικά λίγο δηλαδή, δείτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το βλέπουμε την εικόνα σας στο Instagram και άμα σας δούμε από κοντά δεν σας γνωρίσουμε. Δηλαδή αυτή η λογίστρια φαντάζομαι ότι όταν την είδαν οι πελάτες δεν την γνώρισαν. Είχε ένα φίλτρο εκεί ωραίο, ας πούμε, που σε κάνει λίγο θολό, λίγο έτσι. Είσαι που αχνοφαίνονται τα μάτια, είναι σαν βλέπεις ένα όνειρο. Λοιπόν, εντάξει με τα φίλτρα. Και τα AI, αυτό πια με το AI, δηλαδή βλέπεις κάτι γνωστές σου στα social και λες, ρε εσύ, τι θεά είναι αυτή. Και μετά λες, ρε, το μαράκι, πώς έγινε έτσι το μπράβο μαράκι, τι έγινε, βλέπω εδώ γυμναστική αυτά, μπότοξ όλα. Δεν είναι τίποτα, είναι AI παιδιά, μην ψαρώνετε, θα βάλουμε και εμείς AI σε λίγο.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

όταν χορεύει αυτά τα γκάζια ο Peter Kingsbury. Είναι ρε παιδί μου. Ακόμα δηλαδή εδώ μεταξύ ο ήχος των Κοκ Ρόμπιν, ακόμα και τώρα 40 χρόνια μετά, και ακούγεται λες και βγήκε σήμερα το τραγούδι. Σας αφήνω στα χέρια του Θοδωρή Γιαννόπουλου στο 6-8 του Galaxy 92. Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Κάναμε την τρίωρη μουσικοθεραπεία μας. Αύριο πάλι, και δεν μπορώ να κλείσω την εκπομπή με κάτι άλλο παρά με Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Εις μνήμην πλέον δυστυχώς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο

0: Συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες το Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Summer of 69 από τον Bryan Adams είναι η περίοδος που δύσκολα αφήνεις την backpack στην πλάτη σου χωρίς να υδρώσεις, ή μακάρι παιδιά όσοι φοράτε κοστούμια και πηγαίνετε, έρχεστε στα γραφεία στις δουλειές σας, χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και καταφέρνετε να μην έχετε υδρώσει. Καλησπέρα σας, Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8, με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Για τη συνέχεια, Can't Take My Eyes Off Of You, αυτή είναι η Boys Town Gang.

Queen of the Waves, Walking on Sunshine. Καλησπέρα στην Μαρίνα. Μας ακούει από τη Μήλο. Μαχαιριά στην καρδιά όταν στέλνετε μηνύματα από τα νησιά μας που ακούτε. Είτε είστε εκεί για σεζόν και δουλεύετε, είτε για διακοπές. Καταλαβαίνετε πως μία ζήλια τη νιώθουμε. Μαρίνα μου, θέλω καπελάκι. Άι καρδούλα Μήλος. Ξέρεις εσύ. Το επόμενο ζητήθηκε. Θυμίζω πως ζητάτε τραγούδια τα οποία αν ταιριάζουν με τις λίστες μας, γιατί όχι. Εδώ είμαστε να τα μεταδώσουμε. www.galaxy92.gr το site. Οι online φίλοι είναι εκεί και βλέπετε μάλιστα στο site μας και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Εννοείται πως παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς. Α, by the way, 2 διαγωνισμοί μέχρι τις 8. Στο site, ούτως ή άλλως, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μπαίνετε και να δηλώνετε συμμετοχή σε όποιον διαγωνισμό θέλετε. Στο επόμενο ημίωρο έρχεται ο πρώτος διαγωνισμός της ημέρας.

0: Διαφημίσεις.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
9: Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές!
9: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
9: Είναι μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ροξέτ με το It Must Have Been Love, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Ώρα για δωροθεσία, ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνος 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει πολύ καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή, παιδιά. Στούντιο παπάκι, galaxy92.gr. Δωροθεσία τώρα από την Pizza Fan. Μία πίτσα chicken teriyaki και μία πίτσα παραδοσιακή και ένα choco crunch Lotus Biscoff. Στούντιο παπάκι, galaxy92.gr. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Κληρώνουμε. Καλή επιτυχία.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος εφευρίσκει μια κατάσταση για να πάρει άδεια όποτε θέλει ο ίδιος. Και μαζεύεστε και κάνετε τις άδειες και λένε όλοι θέλω με Αύγουστο, εγώ θέλω 1 με 10 Αυγούστου, εγώ θέλω 10 με 15, εγώ θέλω 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου και πετάγεται ένας και λέει εγώ θέλω παιδιά οπωσδήποτε τον Αύγουστο γιατί δεν μπορεί η κοπέλα μου τις άλλες μέρες. Και του λέγαμε εσύ Μάκη ποια κοπέλα αφού εσύ ήσουν μέχρι χθες ήσουν μόνος. Εντάξει δεν το έλεγα γιατί δεν ήθελα να φλεξάρω. Τι να φλεξάζεις μεγάλο μας δουλεύει τη σχέση σου. Εντάξει δεν ήθελα να πω, είναι η αρχή της σχέσης, εν πάση περιπτώσει. Οπότε για αυτό το λόγο θέλω να πάρω την άδεια επειδή η κοπέλα μου δεν μπορεί άλλη περίοδο, είναι γιατρός. Και δουλεύει πολύ συγκεκριμένες αυτές. Και παιδιά γίνεται αυτό το πατηρητή στις δουλειές. Θα ήθελα μια ενημέρωση από εσάς. Αν έχετε τέτοιους φίλους οι οποίοι λένε φίδια στη δουλειά ή ξέρω εγώ λένε ότι έρχεται ο αδερφός μου από τον Καναδά.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αυτός ήταν ο Chris Isaac με το Blue Hotel, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Έχουμε ανοίξει συζήτηση εδώ με τον Ηχολήπτη. Τελικά αυτά τα οποία συζητιούνται off the air είναι τα καλύτερα. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι ένα, ή μάλλον το συμπέρασμα είναι ένα, ή πιο σωστά το ερώτημα. Είναι ένα ακουφιστικό ή δυσίωνο πράγμα η έρημη Αθήνα μέσα Αυγούστου. Εσείς τι λέτε? Η ετοιμιγορία εξακολουθεί πάντως για εμάς να βρίσκεται μετέωρη. Self Control από την Λόρα Μπράνιγκαν για τη συνέχεια. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας άλλη μια ώρα για να τη γεμίσουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, που σημαίνει θα πάμε παρέα και απόψε μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Queen, Another One Bites the Dust από τον Κωνσταντίνο που το ζήτησε να παίξει για τα πιτσιρίκια του τα οποία τελειώνει το camp τώρα και μετά, εντάξει, είναι από τους τυχερούς που θα πάνε στο χωριό με τους γονείς του. Ξέρεις, για τα ζευγάρια είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όταν για κάποιες μέρες μέσα στο χρόνο μένουν μόνα τους και τα παιδιά αποχωρίζονται την οικογενειακή εστία και βρίσκονται με τους παππούδες, με τις γιαγιάδες. Θέλεις και λίγο χρόνο με τον άνθρωπό σου χωρίς να τσιρικοπάει ένα παιδάκι, έτσι δεν είναι? Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στη θέση του μέχρι τις 8. Ακούμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά. Με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό επιπλέον.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πει.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Φάντασμον Γκάλαξη στους 92 ακριβώς από τους αγαπημένους ήχους του καλοκαιριού. Δεν ξέρω για εσάς, για εμένα είναι όταν συνειδητοποιείς ότι στο διπλανό μπαλκόνι κάποιος κάποια τρώει καρπούζι. Τι εννοώ, είναι αυτός ο ήχος που ακούγεται τα καλοκαιρινά βράδια στην πόλη από το διπλανό μπαλκόνι όταν χτυπάει το πιρούνι στο πιάτο με το καρπούζι. Από τους πιο ωραίους ήχους. Θοδωρή, τι μας λες τέτοια ώρα, τέτοια μέρα. Εντάξει, ξέρεις, μερικές φορές φεύγει το μυαλό και σε συνδυασμό με τη μουσική ταξιδεύεις, δημιουργείς εικόνες. Άλλωστε αυτή δεν είναι η δουλειά η δική μας, να σας δημιουργούμε όμορφες εικόνες. Μένα μου αρέσει αυτή η αίσθηση. Συνέχεια με άλλο ένα δικό σας request.

Serial Stop Killing Time στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Αύριο προορισμός είναι ένας δωροθεσία και διαφημιστική αναφορά. Θα πάμε στο Μέγαρο Μουσικής, στον κήπο του Μεγάρου, γιατί μας περιμένει μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. Είναι αυτό που λες και το εννοείς. What a wonderful world. Studio Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, το γνωστό ποιηματάκι, για να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις τώρα για αύριο Παρασκευή στις 9. Καλή επιτυχία. Talking in your sleep, αυτή είναι η Romantics.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
4: Τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Τώρα που θα πάτε διακοπές, αν είστε νέο ζευγάρι, θα δοκιμαστείτε σε πάρα πολλά πλαίσια, σε πάρα πολλά σημεία των διακοπών. Ένα από αυτά που θα δοκιμαστείτε είναι το παραλία με ξαπλώστρα ή παραλία κάτω. Οπότε εκεί πέρα πρέπει ένας από τους δύο να κάνει την υποχώρηση. Δηλαδή, αν η γυναίκα θέλει ξαπλώστρα, πρέπει άλλος να πάρει και το ξαπλώστρα. Αν η γυναίκα θέλει πετσέτα, πρέπει να το υποστείς και αυτό. Αλλά αν όμως το ζευγάρι είναι ανυποχώρητο και να είναι ο ένας σε ξαπλώστρα, ο άλλος σε πετσέτα, είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, είναι λίγο σαν να είναι άγνωστη. Εκεί δεν είναι η πρώτη δοκιμασία της σχέσης. Στο πώς θα κάνεις μπάνιο και σε ποιο νησί θα πας.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Tina Turner, the best. Μπορώ να το αφιερώσω σε όλους εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στον Galaxy, διωράκι νεράκι ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Αύριο Παρασκευή εννοείται και πάλι εδώ. Από κοντά, διαζώσεις και απόψε. Για πες χολύπτη, δεν ακούγεσαι. Στο κουζίνα, εκεί θα είμαι. Αδριανού 9 στο Θησίο, στην ταράτσα του, με θέα Ακρόπολη και ναό του Ηφαίστου. Εκεί θα είμαι στις μουσικές, εσείς στα κοκτέιλ, στις γεύσεις, στους ίνους. Πολλά πολλά φιλιά, καλό βράδυ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Maneses Travel. Αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ταξίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένες αναχωρήσεις αλλά και tailor-made αποδράσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesestravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Αυτό το καλοκαίρι πάντα και παντού με Maneses Travel.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Κορίτσια, κάποια φίλτρα που βάζετε πραγματικά λίγο, δηλαδή δείτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το βλέπουμε την εικόνα σας στο Instagram και άμα σας δούμε από κοντά δεν θα σας γνωρίσουμε. Δηλαδή αυτή η λογίστρια φαντάζομαι ότι όταν την είδαν οι πελάτες δεν την γνώρισαν. Είχε ένα φίλτρο εκεί ωραίο, ας πούμε, που σε κάνει λίγο θολό, λίγο έτσι. Είσαι που αχνοφαίνονται τα μάτια, είναι σαν βλέπεις ένα όνειρο. Λοιπόν, εντάξει με τα φίλτρα. Και τα AI, αυτό πια με το AI, δηλαδή βλέπεις κάτι γνωστές σου στα social και λες, ρε εσύ, τι θεά είναι αυτή. Και μετά λες, ρε, είναι το μαράκι. Πώς έγινε έτσι το μπράβο μαράκι, τι έγινε, βλέπω εδώ γυμναστική αυτά, μπότοξ όλα. Δεν είναι τίποτα, είναι AI παιδιά. Μην ψαρώνετε, θα βάλουμε και εμείς AI σε λίγο.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος εφευρίσκει μια κατάσταση για να πάρει άδεια όποτε θέλει ο ίδιος. Και μαζεύεστε και κάνετε τις άδειες και λένε όλοι θέλω με Αύγουστο, εγώ θέλω 1 με 10 Αυγούστου, εγώ θέλω 10 με 15, εγώ θέλω 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου και πετάγεται ένας και λέει εγώ θέλω παιδιά οπωσδήποτε τον Αύγουστο γιατί δεν μπορεί η κοπέλα μου τις άλλες μέρες. Και του λέγαμε εσύ Μάκη, ποια κοπέλα, αφού εσύ ήσουν μέχρι χθες ήσουν μόνος. Εντάξει, δεν το έλεγα γιατί δεν ήθελα να φλεξάρω. Τι να φλεξάρεις μεγάλη μας δουλεύει τη σχέση σου. Εντάξει, δεν ήθελα να πω, είναι η αρχή της σχέσης, εν πάση περιπτώσει. Οπότε για αυτό το λόγο θέλω να πάρω την άδεια, επειδή η κοπέλα μου δεν μπορεί άλλη περίοδο, είναι γιατρός. Και δουλεύει πολύ συγκεκριμένες αυτές. Και παιδιά, γίνεται αυτό το πατηρητή στις δουλειές. Θα ήθελα μια ενημέρωση από εσάς. Αν έχετε τέτοιους φίλους οι οποίοι λένε φίδια στη δουλειά, ή ξέρω εγώ, λένε ότι έρχεται ο αδερφός μου από τον Καναδά.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Τώρα που θα πάτε διακοπές, αν είστε νέο ζευγάρι, θα δοκιμαστείτε σε πάρα πολλά πλαίσια, σε πάρα πολλά σημεία των διακοπών. Ένα από αυτά που θα δοκιμαστείτε είναι το παραλία με ξαπλώστρα ή παραλία κάτω. Οπότε εκεί πέρα πρέπει ένας από τους δύο να κάνει την υποχώρηση. Δηλαδή, αν η γυναίκα θέλει ξαπλώστρα, πρέπει άλλος να πάρει και το ξαπλώστρα. Αν η γυναίκα θέλει πετσέτα, πρέπει να το υποστείς και αυτό. Αλλά αν όμως το ζευγάρι είναι ανυποχώρητο και να είναι ο ένας σε ξαπλώστρα, ο άλλος σε πετσέτα, είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, είναι λίγο σαν να είναι άγνωστη. Εκεί δεν είναι η πρώτη δοκιμασία της σχέσης. Στο πώς θα κάνεις μπάνιο και σε ποιο νησί θα πας.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα.
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Κορίτσια, κάποια φίλτρα που βάζετε πραγματικά λίγο, δηλαδή δείτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το βλέπουμε την εικόνα σας στο Instagram και άμα σας δούμε από κοντά δεν σας γνωρίσουμε. Δηλαδή αυτή η λογίστρια φαντάζομαι ότι όταν την είδαν οι πελάτες δεν την γνώρισαν. Είχε ένα φίλτρο εκεί ωραίο, ας πούμε, που σε κάνει λίγο θολό, λίγο έτσι. Είσαι που αχνοφαίνονται τα μάτια, είναι σαν βλέπεις ένα όνειρο. Λοιπόν, εντάξει με τα φίλτρα. Και τα AI, αυτό πια με το AI, δηλαδή βλέπεις κάτι γνωστές σου στα social και λες, ρε εσύ, τι θεά είναι αυτή. Και μετά λες, ρε, είναι το μαράκι. Πώς έγινε έτσι το μπράβο μαράκι, τι έγινε, βλέπω εδώ γυμναστική αυτά, μπότοξ όλα. Δεν είναι τίποτα, είναι AI παιδιά. Μην ψαρώνετε, θα βάλουμε και εμείς AI σε λίγο.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. I've heard people say that too much.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.